0: το FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

παιχνίδι μας φαίνεται. Το δούμε φουσκωμένοι από μακριά τη θάλασσα και άγρια και θυμωμένη. Με κύματα άσπρα και θολά, βριά ανακατωμένα, και τα χαράκια οντεχτυπούν και αφρίζουν ένα-ένα. Και το καράβι αμπόθουση με μάνη τα μεγάλη, στη φουσκωμένη θάλασσα, σε μια μεριά τη άλλη. Και εκείνους τους ανακατομούς και τα ραχές γρυκούμε, και δίχως φόβο από μακριά γελώντας τσιθωρούμε. Μα εκείνος που στα βάθη της είναι και κινδυνεύει, και να γλιτώσει από τη σκληρά ξετρέχει και γυρεύει, αυτός κατέχει να σου πει και απόκριση να δώσει. Ήτανε ο φόβος του γυαλού, αν είναι και γλιτώσει. Και το κοιμά του ο πόλεμος και τον ανέμο η μάχη, και δεν γνωρίζει το κακό κι ανείς, αν δεν τουλάχει.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

όλη τους αυτή σκληρή και αδίσταχτη. Βράζουνε στο ίδιο το κασάνι και για του καθένα

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι...

0: άλλου στυλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Άλλου στυλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
1: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ

Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
7: Σίκα Θερμοκούτ!
8: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Νέστορας πώς τα είχε περάσει τα 65. Έπεσε αλάτι πάνω στο μουστάκι του και αρχίσανε να χιονίζουν οι κροτάφοι του. Κι ως ήταν στεγνός, ψηλός, μονάντερος, άσχημος και είχε μια φωνή βραχνοκορακίσα, τον μπέρνανε στο ψηλό όλοι οι πάντες και μπαίνανε στο μαγαζί του να κάνουν καζούρα. «Φέρε ούζο, αλλά θέλω μεζέ. Φτιάξε καφέ, αλλά τον θέλω αγάδικο. Φέρε γλυκό, αλλά όχι στα φιλοζάχαρο, να είμαστε εξηγημένοι». Και τρέχε ο Νέστορας, ο Φουκαράς, να καθαρίσει, να φτιάξει, να ευχαριστήσει. Και αυτά τα ρεμάλια δένανε ένα σπάγκο από τη μια άκρη στην άλλη και όπως έκανε να περάσει, τον τεντώνανε και έπεφτε δίσκος και Νέστορας, μεγάλη ζημιά. Σάματι ήτανε και μαγαζί, τρία τραπέζια από εδώ και άλλα τρία από εκεί. Κι η τράπουλα ήτανε τόση σαν τόμος εγκυκλοπαιδείας από την πολυκαιρία και το τάβλι να το ανάβεις προς άναμα. Το μαγαζί το φρόντιζε ο Νέστορας. Καθαρό, συγυρισμένο, κάποτε κονόμησε και κάτι γύψινες κεφαλές θεών. Ένα δία, ένα ερμή. Και απέναντι που ήτουνε οικόπεδο, τις έστησε, έβαλε και γύρω γύρω πρασινάδα να βάζει τραπέζια το καλοκαίρι. Το καμάρωνε, έγραψε και τιμολόγιον. Ποιος άτιμος πήγε και βρήκε μπογιά μαύρη και κάποιο πρωινό κάνει έτσι ο Νέστορας και βλέπει δία και ερμή Αφρικάνους, κατάμαυρους. Του είχανε βγάλει και την πρασινάδα και του είχανε φυτέψει τραγίσα κέρατα. Τον πήρε το κλάμα, λιγμός. «Γιατί ρε παιδιά, ποιο πείραξα, το ψωμάκι μου πάω να βγάλω». Τότε ήτουνε που σηκώθηκε πάνω ο μεμάς ο σκληρός. Κάθαρμα, το μαχαίρι το είχε μαζί με το φυτίλο τσάκμακο. Δε σήκωνε κουβέντα, αλλά τούτη τη φορά στριτζώθηκε. «Ρε εσείς, όποιος ξαναπειράξει τον Νέστορα, θα του περάσω χαλκά στη μύτη». Και ο Νέστορας έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Και ο μεμάς ο σκληρός δάκρυσε. «Μα το Θεό, δάκρυσε». «Άκου εδώ, μπαρμπαμούχλα», τον χτύπησε στην πλάτη. «Μη σε νοιάζει και από εδώ και μπρος στο μαγαζί θα το σηκώσω εγώ». Άρχισε το λοιπόν και κουβάλαγε παρέες. «Βάλε καραφάκια, βάλε σαγανάκι», και έφερνε μάγκες καλούς. Κι ύστερα ξηγιότανε. «Ρίχτε από τέσσερα τάλαρα ο πάσα ένα στον άνθρωπο», και έκανε αλάργα τις κοτόψυρες. «Ρε εσείς, όποιος γουστάρει να πιει καφέ καλά και όμορφα, να έρχεται. Το ανθρωπάκι δεν είναι για πλάκες, γέρασε, έτσι». Έτσι, και σε 3-4 μήνες το μαγαζί του Νέστορα είχε γίνει αξιοσέβαστο κέντρο. Βέβαια, μαγιά, αλλά με το σεβασμό της. Δεν τον λέγαν πια μπαρμπαμούχλα, κυρ Νέστορα. «Φτάσε», τσακιζόταν να περιποιηθεί, χαμογέλαγε κιόλας. Πρώτα, πριν γίνει κυρ, είχε ένα σκύλο, μπρακ τον λέγανε, και του τον φωλιάσανε. Έφερε άλλο μπρακ, τον φάγανε με φόλα και δάφτον. 5 μπρακ με ζεδιάζανε φόλες και ο Νέστορας τα βράδια που κλεινε ένιωθε μονάχος, απέραντα μονάχος. Με τους μπρακ καθότανε, κουβέντιαζε, τους χάιδευε. Το χειμώνα άναβε εκείνο το λαμπάκι που ήτουνε καντήλι στα εικονίσματα, ο ξοφύσαγε ένας βοριάς λυσάρης, έκανε και κρύο. Έστρωνε το ράντσο και ο μπρακ καθότανε στα πόδια του πάνω σε ένα τσουβάλι και τα λέγανε οι δυο τους. Όμως κανένας μπρακ δεν πρόλαβε να ακούσει ποτέ ολόκληρο τον πόνο του Νέστορα, μέχρι να καταλάβει ο σκύλος τον άνθρωπο, τον ψοφάγανε και ο Νέστορας έκλαιγε μονάχος του. Κοίταζε και τα εικονίσματα με κάτι μεγάλα μάτια που απορούσανε κι όλο ρώταγε. Γιατί κύριε, τι έχεις με τον Νέστορα το φουκαρά, από τότε στα μουδανιά τον παιδεύεις». 8 χρονών ήτουνε που δεν ξέρω τι έγινε και πήρανε οι Τούρκοι τον πατέρα του και χάθηκε ο γέρος. Κι η μάνα του αχ και βαχ και όπως έλεγε, τον κλείδωνα ανήμερα τα Ιγιανιού, έμεινε πάνω στο μολύβι που έχινε. Από τότες μπρακ έγινε και ο Νέστορας στα μουδανιά. Του πετάγανε κανένα κομμάτι ψωμί ή του σφίγγανε καμιά κλωτσά στα πισινά, ούστα από εδώ. Μόνο άμα πήγε ο ελληνικός στρατός κονόμαγε τίποτα κουραμάνα και καμιά καραβανίσια συσίτιο και έκανε θελήματα. Τους έπλαινε, γυάλιζε τις αρβίλες, έτρεχε να τους ψωνίσει. Ήθελε να τον ντύσουν εθελοντή, αλλά ήτανε μικρός ακόμα. Και ένας συνταγματάρχης, θεός χωρές την ψυχούλα του, είπε κόφτε του μισθοτροφοδοσία και κατήματα και τον χάιδευε στο κεφάλι, λίγο σαν μπρακ και λίγο σαν άνθρωπο. Άμα έφυγε το σύνταγμα, ξανά μείνε ο Νέστορας μονάχος του και μέσα του φύτρωσε ένα αγκάθι μεγάλο, όλο πόνο μέχρι που έπιασε να γράψει ένα γράμμα στο Θεό, αλλά δεν ήξερε τη διεύθυνση, πού να το στείλει. Το πήρε λοιπόν ποδαράτα και έφτασε στη Σμύρνη, μεγάλη πολιτεία. Έκανε το λούστρο στο ΚΕ, έκανε ό,τι γίνεται να βγει λίγο ψωμάκι και τον αγαπούσανε. Καλό παιδί, τίμιο, θεοσεβούμενο και Έλληνας. Έβλεπε τη σημαία και στεκότανε προσοχή και έλεγε «Άμα πιάσω την ηλικία θα πάω μόνιμος για υπαξιωματικός». Ύστερα βρέθηκε σε ένα καράβι. Η Σμύρνη καιγότανε, οι τσέτες φάζανε τον κόσμο, φωνές και αντάρα και αίμα. Το καράβι σαλπάρισε, φαινόντουσαν οι μαύροι καπνοί ως πέρα που ξεπερνάγανε το ύψος του Τσεσμέ, ένα καράβι φορτωμένο απελπισία και θρήνο. Έγινε λοχίας ο Νέστορας, μάλιστα. Έγινε λοχίας και καμάρωνε και γυάλιζε τα κουμπιά του κι όλο σκεφτότανε να γυρίσει με τη στολή του στα Μουδανιά να τους κάνει τους εχθρούς του όπως ήξερε. Αλλά έπεσε απτάλογο και βάρεσε άσχημα. Κάτι έσπασε εκεί στον κόκκιγα και του είπαν αποζημίωση και κρίμα. Και μια συνταξούλα ήτανε, δεν ήτανε να βολεύεται από τσιγάρο. Ποτέ του δεν ερωτεύτηκε ο Νέστορας. Είναι κάτι Νέστορες που το έχει μοίρα τους. Άμα ήταν ελοχίας, πήγαινε τα Σαββατόβραδα στην οδό Σοκράτους με κάτι άλλους συναδέρφους, 4 τάλαρα, 10 λεπτά τρυφερότητα. Και αυτοί αγορασμένοι, και οι γυναίκες τον κοροϊδεύανε για τη φάτσα του. «Πώς είσαι έτσι ρε Γιασεμί, από σανίδα του σιδερώματος έφτιασε η μάνα σου?» Τέτοια του λέγανε και τις πήρε τις γυναίκες από φόβο ο Νέστορας, μέχρι που κοντράριζε θηλυκό στο δρόμο και κατέβαζε το κεφάλι μην του ρίξει καμιά σκληρή κουβέντα. Κι ύστερα που απολύθηκε συνταξιούχος, αμολύθηκε στο χρηματιστήριο, βρήκε πατριώτες και έκανε πάλι θελήματα. Έβγαινε το καρβέλι, ήταν η εποχή των λεφτών που ένα βράδυ μέθησε με ούζο και θύμωσε με τον εαυτό του και τον έβρισε χοντρό βλάκα. Τέτοια. Καλά τέλος πάντων, αλλά έπεσε το κράχτο μεγάλο και οι δουλειές σταματήσανε. Πάνε. Ο Νέστορας είχε 5-6 χιλιάρικα και το σκέφτηκε. «Να ανοίξω ένα μαγαζάκι σε γειτονιά, να είναι και καφενείο, να είναι και ψιλικατζίδικο». Βρήκε τούτο δω. Ήτανε 3 κουτούκια, τόνα πλάι στ' άλλο. Το μεσαίο το είχε ένας τσαγκάρης, ξανθόψηλα, Πέτρο τον λέγανε, το από εκεί ένας Γιώργης υδραυλικός. Τούτος ήτανε ακόμα χειρότερος, κοκκινοτρίχης, κακός και πεισματάρης, μαλωμένος με όλη τη συνοικία. Τον Έστορα δεν τον χώνευε, όλο τον έβριζε και αυτός έκανε τις μεγάλες τις κασκαρίκες. Το ψωμάκι έβγαινε, φτωχικά με αίμα και με χαμόγελο, τρέχα, πούλα, γλυκομήλα, όλοι οι ταπεινοί να πούμε ή γίνονται καθάρματα ή σκύβουνε να προσκυνήσουν τη μοίρα τους. Περνάνε τα χρόνια, καμπουριάζει η ράχη, αδυνατίζουν τα ποδάρια και βάρδα μιλιώσει το πατελόνι ή παλιώσουν τα παπούτσια. Τότε σηκώνονται κάτι προβλήματα και τότε όλο περιμένεις κάτι να γίνει, αλλά δεν γίνεται τίποτης, ποτέ. Μόνο από τη στιγμή που ανακατεύτηκε ο μεμάς ο σκληρός, αρχίσανε να βολεύονται κάπως τα πάντα του. Λοιπόν, στο χρόνο απάνω, κι όποιος θέλει το πιστεύει, ο Νέστορας έλυσε το ζωνάρι του και μέτρησε. 1014.500 παρακαλώ. Ούτε και ο ίδιος που το πίστευε. Τα ξαναμέτρησε. Μάλιστα. 14.500. Και το μαγαζί να δουλεύει. Και ο μεμάς ένα βράδυ που τάχει οικονομήσει στο ζάρι, έφερε το τραπέζι 5 βόλτες να τάχει, μπήκε και του χαμογέλασε. «Σούφεξε γέρο τράγο. Αύριο θα πάω να σου πάρω ένα κοστούμι και πατούμενα». Τον Νέστορα τον έπιασε τρεμούλα. «Εμένα?» και ποκάμισο. Λοιπόν, πάλι τον πιάσανε τα κλάματα. Κοίτα ρε που υπάρχουν καλοί ανθρώποι στον κόσμο κι ας είναι και παλιαλανιάριδες. Ο δός Αθηνάς του ψώνισε ο μεμάς και σπαγε κέφι και τον έμπασε μετά σε μπαρμπέρικο. «Να μου τον κάνετε πόμολο γυαλιστερό!» Ο Νέστορας βγήκε και αισθανόταν άλλος άνθρωπος. 66 χρονό ήτουνε και τούρλωνε ίσα το κορμί του και πρώτη φορά κοίταζε τις γυναίκες κατάματα. Λέει το λοιπόν ο μεμάς, «Τα αφήνεις απόψε να πάμε πάνω στο συνοικισμό στο πολύγωνο να πιούμε τίποτη σούζο?» Μια φορά στη ζωή αξίζει να ντεραπάρεις. Πήγανε και έγινε λιάδα ο μεμάς και έφυγε μεθυσμένος. Και έγινε και ο Νέστορας κουνουπίδι. Κι ως ξεκίνησε να φύγει, εδώ πάταγε και βρισκότανε. Έπεσε σε μια πόρτα. Όταν ξύπνησε ήτουνε σε κρεβάτι. «Να σου κάνω ένα ζεστό», είπε μια φωνή γυναικεία κομμάτι σπασμένη. Και του χαμογέλασε μια γυναίκα, αλλά δεν ήτουνε ακριβώς γυναίκα. Ήτανε σαν την αδερφή τη μεγάλη της Ασκήμιας. «Έπεσε στην πόρτα μου», έκανε. «Σε πήρα και σε περιποιήθηκα. Πολύ πίνεις». Του βάλε και μια παγωμένη κομπρέσα στο μέτωπο. «Το ούζο τη δίνει άσχημα». Και αυτή ήτουνε άσχημη και μεγάλη, πενιντάρα και βάλε. Αλλά το χεράκι της ήτουνε τρυφερό, απαλό, γυναικίσο. «Εδώ στο πολύγωνο μένεις?» τον ρώτησε. Τάπανε, ήπιανε καφέ, συνήλθε ο Νέστορας, στέναξε εκείνη. Κυραλένη τη λέγανε. Και το απόγευμα πήγε στο μαγαζί και ψήσανε καφέ και ο Νέστορας ξηγήθηκε στην πελατεία. «Μια μακρινή μου ξαδέρφη, μένει στο Βόλο και ήρθε». Ήρθε και δεν έφευγε. «Αχ, κακό πράγμα να είναι την άσχηρα γυναίκα», του έπλαινε και τα πουκάμισα. «Εγώ έχω σπίτι, μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέσα σε τούτο το μαγαζάκι?» Έκανε και εργασία, μαντάρισμα, πώς, καλά, κάτι βγαίνει και το παραπάνω. Ο μεμάς την ανθίστηκε τη δουλειά. «Ρε Νέστορα, μήπως...» Στο μεμά δεν έλεγε ψέματα. «Όχι, αλλά δεν το σκέφτηκα ακόμα». «Και τι περιμένεις ρε, να συτέψεις?» Ψημένος άνθρωπος ο μεμάς. «Άκουρε πρώην λεβέντη, έτσι και πιάσεις τα ζάρια στο χέρι, τη ρίχνεις τη ζαριά. Έφερες άσους, κλάφτα και χάσες. Έφερες καλή, ευλογητός ο Θεός». «Ξέρεις», έκανε ο Νέστορας. «Ναι, βέβαια, αλλά θέλω να έχω μια συρμαγιά». «Βγάζεις τίποτα?» «Κάτι πεντάρες, να τις κάνω 20». «Να τις κάνεις, αραβόνιασέ την». «Λοιπόν, είναι ωραίο πράγμα να έχεις μια γυναίκα, ας είναι κι άσχημη. Να σε φροντίζει, να σε λέει ο μνηστήρ μου, να σου μαγειρεύει μουσακά. Και την πρώτη φορά που κρύωσε τον πήρε σπίτι της στο συνοικισμό. Να σου ρίξω βεντούζες». Το πρωί, ξημερώματα, ξύπνησε ο Νέστορας και όπως κοιμότανε πλάι του δεν καταλάβαινε. Ήτουνε θολός ακόμα και τη φώναξε «Μαμά». Ύστερα το κατάλαβε και κατάπιε τη γλώσσα του. «Τι είπα ο κερατάς?» Γιατί έτσι ξύπναγε τότε μικρός κοντά στη χείρα μάνα του και ήτουνε η πρώτη του κουβέντα «Μαμά». Και έγινε άλλος άνθρωπος. Μήτε θυμήθηκε που πριν λίγους μήνες κάπως του την έδωσε η καρδιά του και είπε «2-3 μήνες ακόμα έχω ένα κοσάρι και φύγαμε». «Πού?» «Παντρευτήκαμε θέλω να πω». «Κουμπάρος ο μεμάς». Περνάνε οι μήνες, ροδίζουνε οι τριανταφυλιές, κυτρινίζουνε τα φύλλα, αμολάει ο Θεός τα σαλιγκάρια να χαρούνε τα πρωτοβρόχια και οι χιλιάδες αυγατίζανε. «Λοιπόν, στο τέλος του μηνού, έτσι?» Κοίτουνε χαρούμενος πρώτη φορά να πούμε. Δεν ένιωθε να είναι μισοσκύλος. Ήτουνε ολόκληρος άνθρωπος. «Αργήσαμε, αλλά ευλογητός ο Θεός». Κοίταξε τα κονίσματα. Το καντιλάκι ήταν σβηστό. «Θα κάει και το λαμπάκι. Να πάρω ένα». Μόλις που είχε μετρήσει τα λεφτά, 22 παρακαλώ, τα κλείδωσε στο σιρτάρι και πετάχτηκε. Να απέναντί του είναι αυτός που πουλούσε τα ηλεκτρικά είδη. «Δώσε μου
1: μια στιγμή να τη λήξω το σίδερο που πούλησα στην κοπέλα».
0: Κοίταξε την κοπέλα ο Νέστορας. Ομορφούλα, μικρή. Δεν βαριέσαι. Αυτός είχε τη δικιά του. Γυναίκα του σε λίγες μέρες. Γυναίκα του που την είπε και μαμά. Μικρό είναι γυναίκα σου και μαμά σου μαζί. Πήρε το λαμπάκι, πλέρωσε, γύρισε στο μαγαζί. Ψυχή δεν είχε μπει. Έριξε μια ματιά στον πεζαχτά του. Και τότε έσβησε ο ήλιος. Λόγω τιμής έσβησε ο ήλιος. Ο μπεζαχτάς ήταν ανοιγμένος, παραβιασμένος, και τα λεφτά λείπαν από μέσα. Ο Νέστορας πήγε να πει «Ω», αλλά η φωνή δεν έβγαινε. Στάθηκε στο λαιμό και τον έπνιξε. Κι ύστερα όλα γίνανε πράσινα και μετά βιολετιά και μετά γκρίζα, μέχρι μαύρο. Και τότε έπεσε πάνω στον μπεζαχτά, παράλυτο σαν σφουγγαρόπανο. Και μετά πέθανε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841 031.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
5: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

0: στους 103,3.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
9: που θες να τη διαδώσεις.
10: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας.

Ειδικές προσφορές σε μπραντς και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. I'll make it.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα?

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841-024-395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
4: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να...

να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Ηρώες με την πρώτη ευκαιρία και μαστροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά, υπηρετικά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη και Δωδεκάνησα, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ, στην Αττική μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαστε για την τρίτη ώρα με τη Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα τα οποία σε λίγο θα βγουν στον αέρα. Να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας που ισχύει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Φορά τρεις τυχερούς ο διαγωνισμός, ένα τρίμερο στη Μύκονο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καβετιέρες, πρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Και Μόρις αφιγραντήρες από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια, το πρώτο Φθινόπωρο και το Ταξίδι στα Κίδυρα. Ακολουθεί επίσης ένα απίστευτο κομμάτι του Μάνου Ελευθερίου, το Κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη Μοσχολιού, σε σύνδεση του Γιάννη Σπανού, αφιερωμένο στην κυρία Κάτια που έχει τα γενέθλια της.

0: Κύριε Νίκο, από τα Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το τηλέφωνο στην Φράση, τα καλά σας λόγια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Σεβαστόπουλου από τα Γρεβενά. Με πήραν από τον Ταύρο, το παρέλαβαν. Χίλια ευχαριστώ. Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πάρω τηλέφωνο από Δευτέρα. Ο Νίκος είναι 21 ετών, μελλοντικός συνάδελφος. Ένα μεγάλο μήνυμα. Μου λέει η γνώμη μου για την Εθνική είναι ότι μερικοί θαυμάζουν τους Πέτρες και τον Γιωβάνοβιτς για την προσπάθειά τους με την Ολλανδία. Αλλά δυστυχώς η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη να είσαι μπροστά με 2-0 μέχρι το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να είσαι συνέχεια πίσω στην άμυνα σε όλο το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού και οι Ολλανδοί να σε πάνε συνέχεια μονότερμα και να κάνουν το 2-2. Πείτε μου, λέει, στο κομμάτι της διαχείρισης στη μεσαία γραμμή, η εθνική του Γιωβάνοβιτς δεν απέτυχε, διότι είναι καλή ομάδα η εθνική του Γιωβάνοβιτς, αλλά όμως ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάποια πράγματα που δημιουργεί κάτι, αλλά μετά του φεύγει. Να πω με το καλό, οι σπουδές σου Νίκο μου πάνω απ' όλα. Έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση για την εθνική. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ανέλησα το εξαιρετικό πρώτο μήχρονο, ανέλησα το κακό δεύτερο. Γιατί η εθνική ομάδα έπεσε, πώς έπεσε και κατά τη γνώμη μου τι έπρεπε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή στα 6 μήχρονα, 2-4-6 Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, πήγε πάρα πολύ καλά στα 5, αλλά στο τελευταίο, κατά τη γνώμη μου, απέτυχε. Λοιπόν, η κυρία Κάτια μας, πολύχρονη.
1: Έλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια, με πρόλαβες και τα είπες πιο πριν.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που δεν είπα κανένα τάλι κουάλε για την κάρτα, δηλαδή σε 10 χρόνια.
0: Όχι, τώρα λειτουργήσες άψογα. Πιο νωρίς, όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε γερή, να σε γερή.
1: Άμα δεν πεις τον άλλον τίποτα, κάνει το δικό του.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει να πω κάτι. Στην Αθήνα σε σήμερα, λοιπόν, η μέρα Σαββάτο, 7 η ώρα το πρωί, γεννήθηκα. Και πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια έπεσε η ίδια ημερομηνία Σαββάτο ξανά.
0: Σαββάτο ξανά. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι.
0: Θεού, για όνομα του Θεού. Ελπίζω να σου άρεσε.
1: Βεβαίως μου άρεσε.
0: Το διάλεξα γιατί από αυτά που έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, έτσι λιγάκι έχω καταλάβει κάποια πράγματα.
1: Έγινες και ψυχολόγος.
0: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Θα πάρω εκδίκηση παραμονές του Χριστουγέννου.
0: Προσπαθώ.
1: Εκεί πάλι.
0: Προσπαθώ, εντάξει.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα του κόσμου. Τα καλύτερα.
1: Ξέρεις την κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο, η κόρη της γιορτάζει σαν εμένα σήμερα?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, τώρα μου το είπε η ίδια και ενθουσιάστηκε.
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν μας είπε τίποτα. Τώρα που θα βγω θα μου τα πει.
1: Αυτά που είπες για τα γήπεδα συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό δεν λέω τίποτα
0: εντάξει.
1: Απλώς να μην κάνουμε όλοι τον προπονητή, τον πρωθυπουργό, τον αυτόν. Ναι, μερικές φορές το παρακάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί η ψυχολογία είναι το πάνω.
0: Εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε.
1: Τι να κάνουμε, αυτό να μου πεις.
0: Ωραία, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Κώστας Χίος, καλώς τον Κώστα. Κώστα,
2: καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, Γιώργο μου. Δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, μου και εγώ.
2: Όλη η οικογένεια καλά, είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Όποιος γιορτάζει σήμερα τα χρόνια πολλά.
0: Βέβαια.
2: Σήμερα και η μεγάλη μέρα του Διονυσίου Αεροπαγίτου για την Αθήνα. Βέβαια, κάποιοι Διονύσιδες γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία, αλλά κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Λοιπόν, μόλις τώρα άνοιξα την εκπομπή, γιατί δεν μπορούσα να σας ακούσω πιο πριν. Δεν ξέρω τι υπόθηκε για την Εθνική. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε κάνει μια αρκετά καλή συγκομιδή σε 7 βαθμούς για 7 παιχνίδια. Ξέρουμε ότι παίζουμε σε όποια κατάσταση και να είναι με 2 πολύ μεγάλες ομάδες, Ολλανδία και Γερμανία. Η Ολλανδία, το είχα πει και στην τελευταία φορά που μιλήσαμε, δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τους έχουμε κερδίσει και ποτέ αυτούς.
0: Ποιους?
2: Τους Ολλανδούς.
0: Σε ένα φιλικό μόνο.
2: Όχι, για επίσημο αγώνα.
0: Όχι, σε επίσημο.
2: Τελικά, ναι, εντάξει, μπορεί να έχουμε κερδίσει και τη Βραζιλία, αλλά το θέμα είναι σε επίσημο αγώνα.
0: Σε επίσημο, όχι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Σαν έναν αγώνα, όπως ήταν αυτός με την Ολλανδία, όπου πραγματικά δεν υπήρχε Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς υπερβολές, δηλαδή δεν κάνανε σχεδόν καμία φάση. Το δεύτερο ημίχρονο αντιστραφήκαν οι όροι, πρώτο και κύριο γιατί ήταν πίσω στο σκορ. Και φάγαμε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Η διαχείριση που γίνεται, κανένας προπονητής δεν λέει γυρίστε όλοι πίσω. Απλά υπάρχει και το ένστικτο του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα και με παίκτες τόσο καλούς που έχει η Ολλανδία σε πιέζει, οπότε θέλει δεν θέλει, είναι και κούραση στη μέση. Έτσι, κακά τα ψέματα. υπάρχει και το θέμα της κούρας. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και μια άλλη ομάδα η οποία μπορεί να παίζει καλύτερα, έστω και ένα ημίχρονο. Τώρα από εκεί και πέρα ότι παίξαμε μια τόσο καλή ομάδα και μπορέσαμε να πάρουμε στην ουσία, έτσι όπως εξελίχθηκε, την ισοπαλία, πιστεύω ότι είναι καλά. Τώρα αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα, δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Ξέρω ότι θα έρθουν αυτοί και να νικήσουμε, αλλά και εμείς δεν ξέρω τι δεκάδα θα κατεβάσει. Πιστεύω ότι αυτό που λείπει στην ομάδα για μένα είναι, να το πω έτσι, ένα δεκάρι ο οποίος να παίζει όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ένα δεκάρι το οποίο να είναι, πώς το λένε, και προπονητής την ώρα που είναι μέσα στον αγώνα. Να κρατάει μπάλα. Αυτά τα F16 που έχουμε μπροστά, Γιώργο μου, αυτούς τους παίκτες που σκοράρουν, και παρόλο που αύριο θα λείπει ένα πολύ μεγάλο αστέρι ο Τζόλης, θα πρέπει να τροφοδοτηθούν και όχι να γυρνάνε στα χαφ, να πάρουν μπάλα και να φτιάξουν φάση. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι σαν τον Ιωαννίδη. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην σκοράρει, αλλά πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ. Σώμα με σώμα, δηλαδή έφτιαξε με τον Μασούρα που δεν το περιμέναμε, ότι αυτοί οι δύο, όταν ακούσαμε την εντεκάδα και τις αλλαγές που έκανε, ότι θα κάνουν τέτοιο παιχνίδι. Και όμως τα παιδιά, το φιλότιμο, ο εγωισμός, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά ένα δεκάρι καλό, και σίγουρα δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι, κατά τη γνώμη σου, αν πρέπει να παίξει με τρία στόπερ ή όχι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τρίτο στόπερ, θα έπαιζα ακριβώς όπως το πρώτο μας στην Γερμανία.
2: Ακριβώς, το ίδιο.
0: Αλλά θέλει κάποιες αλλαγές, γιατί τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Και οι Γερμανοί θα έρθουν φρέσκοι, γιατί έχει δύο, ναι. 20 διάδες έχει ο Κλοπ.
2: Το ξέρω και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει δύο 20 διάδες είναι αποδυναμωμένοι.
0: Όχι,
2: γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι 22 και οι 22 θα δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό, πολύ καλύτερο από μια εντεκάδα που την έχουν καπαρωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα θέλουν να δείξουν τον Κλοπ ότι εγώ αξίζω περισσότερο από τον διπλανό μου. Δηλαδή είναι και ο εγωισμός.
0: Ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι. Είναι παιδιά τα οποία μπορεί αύριο μεθαύριο αυτός να έχουν ένα όνομα πολύ δυνατό, έτσι. Και να λέμε πω ότι τι παικταράς είναι αυτός. Σίγουρα ο Κλοπ θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα από εκεί. Νομίζω όμως πώς το λένε, η εθνική μας έχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Δεν ξέρω αν πρέπει να παίξει ο Μπουχαλάκης.
0: Όχι, εντάξει, ο Μπουχαλάκης δεν είναι. Τώρα δεν είναι στην
2: Εθνική.
0: Δεν έχουμε εξάρια, δεν έχουμε. Έξι δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι. Όπως ήταν ο Μπουχαλάκης.
0: 6, 8, 10 δεν έχουμε.
2: Ναι, παίκτες οι οποίοι να κουμαντάρουν. Να κουμαντάρουν, να κρατήσουν μπάλα στα χάφη. Γιατί όσο τρως επιθέσεις και περνάει μπάλα έτσι, δεν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, ο Παιχταράς, δηλαδή στην ΑΕΚ ο Μάγερ, ο οποίος ξεκινάει από τα άκρα, όταν ας πούμε στην Τρίπολη τον έφερε ο Νίκολης στα χάφ ακριβώς στο κέντρο και κένταγε. Ο Παιχταράς φαίνεται, δηλαδή όταν ο Καρέτσας είναι καλά το παιδί και τον έχουμε μάθει εξτρέμ, υπάρχει και η λύση να τον φέρει στα χάφ να κρατήσει μπαλίτσα, γιατί ξέρει μπάλα. Δηλαδή μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Μπορείς. Απλά τώρα ο Καρέτσας δεν είναι στα καλύτερά του. Δεν ξέρω για μένα αν πρέπει να ξεκινήσει, γιατί το είναι και πολύ κουρασμένος.
2: Πολύ κουρασμένος.
0: Αυτά πέρα τα δύο προπονητής. Ξέρουν προπονητής καλύτερα.
2: Δεν του βγαίναν τίποτα και οι τρίπλες που προσπάθησαν.
0: Ναι, είναι κουρασμένος. Είναι κουρασμένος και οι Γερμανοί δεν χάσει που ζητήσανε διαχείριση Μπορούσια. Γιατί είχε και το πρόβλημα υγείας με την αφυδάτωση. Κάτι ξέρουν. Εγώ
2: για μένα το παιδί, η θέση αυτή που παίζει είναι σωστά.
0: Βρε, σωστά, δεν διαφωνώ. Εκείνη η θέση του.
2: Μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με τον Παυλίδη που μου γύρναγε στα χάφ, ας πούμε, και έφτιαχνα
0: παιδί. Ναι, γιατί ξέρει μπάλα το παιδί. Ξέρει μπάλα το παιδί. Ο Παιχταράς παίζει παντού. Ο Παιχταράς. Παντού παίζει.
2: Ότι μας λείπει. Μας λείπει ένα
0: Κωνσταντέλια.
2: Ένα παίκτη έτσι, ο οποίο να κρατήσει μπάλα. Γιατί όσο τρως κύματα, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα μέσα. Εγώ πιστεύω, έχω ελπίδα τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία αύριο.
0: Ωραία, να δούμε.
2: Μπορείς να μου πεις κάτι κλείνοντας.
0: Ναι.
2: Θύμισε μου, γιατί έχει, συγγνώμη, Γιώργο, με έχει κολλήσει στο μυαλό μου η εισαγωγή της εκπομπής. Το κομμάτι.
0: Η χαρτάει τι, το Μίκη Θοδωράκη.
2: Του Θοδωράκη, μπράβο. Ναι. Έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Πειραιά.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Σωτήρη.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ο Σωτήρης ο γνωστός. Έλα Παιχταρά μου, έλα Λιμπεράρα μου.
3: Που σε παίρνω που και που κάνει τηλέφωνο, έτσι, γιατί χαίρομαι να σε ακούω. Είστε πολύ αξιόλογος άνθρωπος. κατηρτισμένος.
0: Ευχαριστώ.
3: Και δεν αξίζει, δηλαδή.
0: Άρα, επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο και είχες παίξει και σε γήπεδα ξερά και ήσουν και αμυντικός Σωτήρης νικητέας.
3: Και έχουμε και σημάδια.
0: Λοιπόν, και έχεις και σημάδια. Για πες μου τι είδες, για πες μου, γιατί η άποψή σου μετράει.
3: Καταρχάς ήθελα να σου πω ότι ήμουν μαζί με τον Βασίλη τον Σωρότο, ήθελα να σου μιλήσει και αυτός,
0: ναι.
3: Αλλά χωρίσαμε τώρα. Η Εθνική Ελλάδος είναι αυτή που περιμέναμε. Είμαστε περήφανοι με αυτό που έχουμε δει, με αυτό που μας έχει προσφέρει, με τη συγκομιδή των ατιμών. Δεν πρέπει να είμαστε, ούτε και να λέμε όλοι οι προπονητές. Έχουμε ένα πολύ αξιόλογο προπονητή, αξιοπρόσεξο, ξέρει μπάλα, έτσι, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, ξέρει ποδόσφαιρο. Η ομάδα φάνηκε κουρασμένη, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, και δεν είχαμε έναν άνθρωπο να κρατήσει λίγο την μπάλα. Αυτό είναι εμένα που λίγο ήμασταν στην άμυνα συνέχεια, εν αντιθέσει με τον πρώτο ημίχρονο, που ό,τι ευκαιρία κάναμε μύριζε γκολ. Αλλά και πιστεύω και οι αλλαγές δεν μας πολύ πήγαν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκεί στο δεύτερο, κατά τη γνώμη σου, τι έγινε στο δεύτερο, έτσι, και πέσαμε πολύ.
3: Πέσαμε πολύ γιατί βγήκαν και οι αλλαγές των Ολλανδών βγήκαν πάρα πολύ καλές, αυτές που κάνανε. Εντάξει, το θέλανε και πολύ και οι Ολλανδοί το παιχνίδι, τουλάχιστον να αποφύγουν την ήττα. Είδες ότι μια ζωή ήμασταν στην πίεση, το δεύτερο μήκρο, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα και να την κρατήσουμε έξω από την περιοχή. Να. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε κάποιος, αλλά δεν το βλέπω να έχουμε, δηλαδή ένα φορτούνι να μπει μέσα, να κρατήσει λίγο την μπάλα, όσες δυνάμεις και αν έχει. Αυτό είναι, αυτό είδα.
0: Μάλιστα, έτσι, ωραία, ωραία.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Την Τρίτη που μας στερείεται, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί ή αν θα παραστεί, στο Δημοτικό Θέατρο στις 7.30-8 η ώρα γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου, η γέννηση ενός θρύλου, του Νίκου του Γαβαλά.
0: Όχι, δεν έχω πάρει κάτι. Όχι. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λέμε τώρα,
3: Ναι, ναι. Και ναι, λέγαμε πως έρθεις εκεί, να τα λέγαμε και από κοντά.
0: Ναι, θα δω. Εντάξει, άμα. Γιατί έχω εκπομπή. Το θέμα τελειώνει 7 η ώρα εκπομπή. Θα δω τώρα αν προλάβω.
3: Δεν προλαβαίνεις.
0: Θα δω τώρα. Θα δω.
3: Οι κύριοι ομιλητές θα είναι ο Μπαρτζόκας, ναι, ο Τάκης Λεμονής και ο Καραταΐδης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία να είναι, να πάει καλά και το βιβλίο. Καλό ταξίδι να έχει.
3: Να σε καλά, Σωτήρη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, γεια σας, κυρία μου.
4: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
4: Μια χαρά. Να σας χαιρετήσω με ένα στίχο πρώτα του Ελίκη. Γιατί βάλατε, παίξετε το τραγούδι που αγαπώ, το Φθινόπωρο.
0: Ναι.
4: Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Είναι ένα στίχος του Ελίτη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερον, ήθελα να πω για την Εθνική. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή τα παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, μοιάζαν με λιοντάρια μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι, σωστό.
4: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Τα λάτρεψα, κύριε Κολοκοτρώνη. Είχα μια. Δεν ξέρω τι στο βλέμμα του.
0: Μια λεβεντιά.
4: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
4: Μπράβο, κύριε Κολοκοτρώνη, τα παιδιά. Και εύχομαι αύριο να θα πάμε πολύ καλά.
0: Μακάρι.
4: Τι άλλο να πω, ήθελα να πω ότι παίξατε πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό της Καραϊδρου, καταπληκτικό.
0: Ναι.
4: Και είσαστε ένας και μοναδικός.
0: Όχι, ένας απλός είμαι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν θέλετε.
0: Ένας απλός άνθρωπος είμαι, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
4: Είστε ένας και μοναδικός, σας λατρεύω.
0: Ευχαριστώ.
4: 5 χρόνια τώρα έχουν τύχει που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ.
4: Και πραγματικά είσαστε. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, γιατί δεν θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε, ευχαριστώ πολύ.
4: Είστε πρώτος και μοναδικός.
0: Ευχαριστώ, κυρία
4: μου. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Και επίσης.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
5: Ναι, σας ακούω.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι κύριε Καλοκατρώνη.
0: Επίσης.
5: Εγώ δεν θα κάνω ούτε τον πονηρό ούτε τον αυτό. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον προπονητή της Εθνικής και όλα τα παιδιά που δώσανε όλη την εκμάδα των δυνατοτήτων τους. Και χάρηκα που βλέπω την Εθνική να παίζει μπάλα. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που φέρνει. Είτε είναι αυτά που θέλουμε, που μας αρέσουν να είναι νίκες, είτε ισοπαλίες ή ακόμα και ήττες. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Άμα παίζει η Εθνική, από εκεί και πέρα ένας θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσουν όλοι. Όμως θα ήθελα, αν είχατε την καλοσύνη, επειδή δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, να σχολιάσατε λίγο, γιατί όπως έβλεπα τον αγώνα και χαιρόμουν και αγωνιούσα να τελειώσει εκείνο το ημίχρονο, έγιναν κάποιες αλλαγές στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και γύρισε η Εθνική σε 4-5-1, από ό,τι είπε ο εκφωνητής που παρακολουθούσε.
0: Τότε που έβαλε το Μιχαηλίδη, λέτε.
5: Ναι. Mm. Ήθελα να σας ρωτήσω να το σχολιάσετε. Ήταν σωστό να γυρίσουμε πίσω, γιατί. Έβλεπα κύριε Μεσολεπτάκη.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Έβλεπα ότι κάθε επίθεση που κάναμε ήταν μισό γκολ. Μετά όμως από τα 4-5-1 το χάσαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω να πούμε.
0: Το είχαμε χάσει από την αρχή. Από την αρχή τότε έκανα ολόκληρη ανάλυση. Προφανώς δεν ακούσατε στην αρχή. Γι' αυτό τώρα. Ήταν λάθος όλο το δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε άμυνα μπροστά από τον Τζολάκη. Παίξαμε πολύ πίσω. Παίξαμε άμυνα.
5: Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε άμυνα. Δηλαδή.
0: Ακούστε με. Στη Γερμανία παίξαμε άμυνα ψηλά.
5: Ναι.
0: Με την Ολλανδία παίξαμε άμυνα πολύ χαμηλά και δεν κρατήσαμε καθόλου μπάλα. Είτε έπαιζες λοιπόν με 30 πίσω, είτε έπαιζες με 2, είτε έπαιζες με. Δεν ήταν θέμα σχηματισμού.
5: Ναι,
0: ήταν θέμα μέτρων, αποστάσεων.
5: Οπότε θα τρώγαμε τον κόλ.
0: Αν είχε ακόμα ένα πεντάλεπτο, μπορεί να τρώγαμε και τρίτο.
5: Θα τρώγαμε και τρίτο. Παρόλα αυτά, την κάναμε. Και παραλίγο να κάνουμε το τρίτο εμείς. Παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, στο δεύτερο μήχρονο δεν είχαμε. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε.
5: Νομίζω ότι στα τελευταία τρία λεπτά κάναμε μία φάση.
0: Εντάξει. Εγώ σας λέω, το είχαν 250 πάσες αυτοί και 70 εμείς. Στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχαμε. Τέλο
5: πιστεύω, εγώ δεν θα βάλω τον πονηρό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πονηρό.
5: Ο Γιωβάνο έτσι έχει φτιάξει ομάδα τώρα, μην λέμε τώρα αυτά.
0: Και παίζει και την μπάλα κάτω.
5: Τρώνε σίδερα να
0: μην. Έτσι.
5: Εύχομαι να πάνε καλύτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ λίγο, γεια σας.
6: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες.
10: όρο και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια.

0: μετά από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Λίδα Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Κρήτη, όπως εκτίμησε και η Επιτροπή Κινδύνου, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Στο νησί σε ένα διήμερο έπεσε το νερό ενός χρόνου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε πορτοκαλί συναγερμό οι αρχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι αύριο το μεσημέρι. Προβλήματα από τα νερά στους δρόμους της Κρήτης, δεκάδες και οι απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής του Μηλοποτάμου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα δεν θα δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στην κυκλοφορία στο Κολωνάκι λόγω της εορτής του Πολύγουχου της πόλης Αγίου Διονυσίου. Οι δρόμοι κλείνουν κατά διαστήματα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 19 στο Ηράκλειο, 19 στη Θεσσαλονίκη.
4: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κρυμμένες σελίδες, το νέο πιθυστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που συνταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μαρίνο, πήρα το μήνυμά μου. Έχει και ο Πειραιάς Άγιο Διονύση και το ξέρω γιατί είναι εκεί τα πλοία που φεύγουν απέναντι για Κρήτη, έτσι. Αλλά εγώ αναφέρθηκα στο Διονύση τον Αεροπογίτη, τον πολιτικό της Αθήνας που σήμερα γιορτάζει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, με υγεία.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς για το αστικά και το θέμα της Εθνικής. Νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά βάσει των αγώνων που έχει δύο μεγαθύρια βασικά. Είχα πει και την άλλη φορά ότι είναι ντεζαβαντάζ οι καινούργιοι προπονητές για αυτές τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Θα σταθώ όμως και σε κάτι άλλο. Θα μπορούσε ο Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει και τον Μουζακίτη. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει στο κέντρο και να μοιράσει την μπάλα. Φυσικά είναι δύσκολο για αυτό το νεαρό παιδί να κρατήσει μπάλα και να πασάρει σωστά. Αλλά νομίζω ότι ο Μουζακίτης και ο Πέλκας, ο οποίος έχει κληθεί στην εθνική ομάδα, θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα, εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο πράγμα το οποίο είδα και με λύπη το αναφέρω. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν και Παναθηναϊκός εγώ στο μπάσκετ, έκανε αναφορά στην EuroLeague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Όλα αυτά προκαλούν τοξικότητα, εγώ πιστεύω. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ατέρμονη αντιπαράθεση και να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δηλαδή, μέσα στο παρκέ παίζεται το παιχνίδι. Δεν παίζεται έξω. Δηλαδή, εντάξει, ο Μπαρτζόκας μερικές φορές μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, βρίζει.

0: κάνει, δείχνει. Όμως δεν συμφωνώ στο μια ελληνική ομάδα να καταγγείλει τον Μπαρτζόκα στην EuroLeague. Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδιά, να σταματήσει αυτό.
1: Εννοείται. Γι' αυτό το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή οι Αγγελόπουλοι έχουν κάνει όλα αυτά με τον Γιαννακόπουλο.
0: Σίγουρα. Αν πρέπει να σταματήσει, ας κάνει το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός. Δεν με πειράζει. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ θα πρότεινα στο επόμενο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλου να καλέσει τον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα τον καλέσει τον Ολυμπιακό, όταν ο Ολυμπιακός για το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου δεν του επέτρεψε να πάει να δει, να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του. Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ χοντρό.
0: Ας δείξουμε όμως ανωτερότητα. Πρέπει να σβηστούν κάποια στιγμή αυτά. Δεν μπορούμε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια το τι έκανε να κοιτάζουμε το παρελθόν. Κάπου πρέπει να προχωρήσουν και να ισχύσουν τα πράγματα. Είναι αυτό πιστεύω θα κάνει καλό σε όλα τα αθλήματα. Κάνει καλό.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ο Σωτήρης, καλό μεσημέρι. Έχουμε παιδιά που παίζουν με πάθος για την εθνική μας υπερηφάνεια. Εγώ νομίζω πως χρειαζόμαστε παίκτες για το κέντρο. Έτσι. Ο Γιώργος, μπράβο σε όλους. Το παρήγορο είναι ότι ο προπονητής και οι παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Το Σανά από το Σταύρωσαν αυτό να παίγει τρεις μέρες. Το λέω αυτό γιατί έφτανε μια σιωπηλία για να βγουν όλοι οι προπονητές και ποδοσφαιριστές του καναπέ και να κρεμάσουν παίκτες και προπονητή στα μανταλάκια και δεν αναφέρομαι σε σένα. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Να έλεγες για μένα, Γιώργο, να είσαι καλά. Η Καλαμαριά σου ήμουν πριν λίγους μήνες εκεί. Όντως είναι, μ' αρέσει πολύ και όσο μπορώ έρχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη από το Long Island. Ευχές πολλές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα Μηχανικέ. Επίσης, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας.
2: Υπάρχει νοοτροπία σχετικά με την εθνική τώρα. Οι γενικοί λαοί και κρατούρα λειτουργούν κατά τη γνώμη μου πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί το δικό μας κράτος. Με λαμβανωμένο βέβαια και των αθλητικών τομέων. Στην Ευρώπη, αν θα πας κάθε που λέει ο λόγος τετράγωνο, βλέπεις γήπεδα κατά πράσινα, να παίζουν τα παιδιά εκεί. Εδώ που να μέσα στο μπετόν, μέσα στους δρόμους. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι ένα κέρδι. Όσο ταλέντο και να σε, όσο για να πρέπει να έχει. Δεν λειτουργούμε δυστυχώς και κολοκοδρώνει σαν κράτος. Συμφωνείτε.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι μια. Διαχρονικό είναι, ναι. Όποτε και να το λέγατε αυτό, μέσα είσαστε.
2: Ό,τι και να κάνουμε και αυτά που κάνουμε πολλά είναι στον αθλητισμό. Δηλαδή τόσα χρυσά.
1: Δεν βλέπετε τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη τι τέρατα και σημεία βγαίνουνε. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος για να τα μάθουμε αυτά. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει απαραίτητη έλεγχη από όλους τους μηχανισμούς. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Και ποιος ακόμα πόσα δεν ξέρουμε.
1: Και πόσα δεν ξέρουμε. Εννοείται.
2: Ακούμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, μιλάμε πολύ.
1: Εσείς πώς είδατε την εθνική το δεύτερο ημίχρονο?
2: Κοιτάξτε, εγώ ότι υπάρχει και έλλειψη δυνάμεων. Τους βλέπεις πιο δυνατούς αυτούς. Οι Γερμανούς βλέπεις πιο. Μπορεί να είναι πιο κοντή, πιο. Αλλά έχουν τσαγαντό, ρε παιδί μου, μέσα. Και μια βεβαιότητα στις μεταβιβάσεις. Κάτι. Ένα. Τα μπουκαλίδι κατ' όπερνα από τη φράση αυτή τώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, αλλαγή πάσα. Εκεί σε κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Τρεπόμουν να πιάσει. Σε κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε, ούτε να διώξουμε δεν μπορούσαμε. Δηλαδή από την περιοχή για να διώξουμε την μπάλα, η μπάλα δεν έφτανε ούτε καν στη σέντρα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Η γυμναστική όλα. Είχα να πει στο Μένε Γκλάντμπαχ, με τη Γκλάντμπαχ, στη Γερμανική. Λοιπόν, όταν κάναμε προπόνηση τέτοια, δύο φορές την ημέρα, 8 το πρωί μέχρι 11, 12, ανεβοκατέβαιναν ένα βουναλάκι το οποίο ήταν 300 μέτρα, ξέρω εγώ, τρέχοντας, χωρίς μπάλα τίποτα. Τα απόγευμα πάλι τα ίδια. Δηλαδή, πρώτα είναι κάνουν γυμναστική, αθλούνται. Δεν θυμόσαστε παλιά την Μπάγερ. Κάτι γάμπες είχαν εκείνος ο Φόξ. Δεν ξέρω αν τον έχετε προλάβει. Ο Μπράιντερ.
1: Εντάξει, όλοι βέβαια.
2: έτρωγαν κλωτσιά, ας πούμε, με Αργεντίνους θυμόμαι, με Βραζιλία, κλωτσιές στη γάμπα, τίποτα δεν παθαίναν, με όλων μίσο, όλων νεύρα. Νομίζω ότι είναι και αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά, ό,τι μπορούν καν τώρα, αυτοί βέβαια, επειδή είναι τζόρες, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να κάνουν τώρα, να μην το πάρουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι και εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μας είχα στριμώξει εδώ που θα λέμε. Δηλαδή, έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζανε συνέχεια την μπάλα. Απλώς δεν είχαν φάση. Φάση δεν μπορούσαν να βγάλουν το σημόσαστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η κατοχή ήταν συνέχεια δική.
1: Ναι, ναι.
2: Και νομίζω ότι η Ολλανδία είναι πολύ ανώτερη από την από αυτούς
1: τους. Τώρα ναι, τώρα και στα δικά μου μάτια ναι.
2: Έτσι βλέπω, είναι μπαλαδούρα. Έπειτα, στον κόσμο τρώμε τον ψήλο. Ρε παιδιά, φυλάξτε τον. Μια ντουλάπα είναι αυτό τώρα. Είναι που είναι ψηλό, τη λέει στο κόνερ. Κάστε τώρα, για μερικά εκατοστά πήγε λίγο περισσότερο αυτό απάνω. Το θυμόσαστε. Κάστε τον αυτόν εκεί να πάει στα κομμάτια να πάει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχε κι άλλο, γιατί αυτά μπορούσαν και τρίτο, δεν υπήρχε περίπτωση. Το φοβόμουν να λέω τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Ο Σπύρος Πατής, έλα Σπύρο.
3: Είναι και σε όλο το ακροατήριο, καλό μήνα.
1: Επίσης.
3: Επειδή φύγεται και όλα τα θέματα και τις τρέχουσας επικαιρότητας για το, και δεν έχω πει τη γνώμη μου και έχω άποψη γιατί παρακολουθώ και από τον ευρύτερο χώρο. Πηγαίνανε πάρα πολύ εκεί κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ δηλαδή.
1: Εντάξει, αυτά τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε.
3: Παιδί μου, μιλάς με ανθρώπους, σου λέει. Εφοπλιστές πηγαίνανε.
1: Δηλαδή,
3: το είχαν αυτό. Ξέρεις κάτι, ξέρω κάποιον που δεν το ξέρουν πολλοί. Δηλαδή είχε χτίσει μία φήμη. Άρα, τι συμπεραίνω εγώ, σας παρακαλώ κύριε Γιώργο, αυτό το μήνυμα να περάσει εκπομπή. Το λένε και οι γιατροί, αλλά το λέμε ξεκάθαρα. Πρέπει να διασταυρώνουν τις πληροφορίες και οι συστάσεις.
1: Εννοείται.
3: Οι έλεγχοι δεν υπήρχαν από το κράτος, βεβαίως. Είναι μεγάλο λάθος και υπήρχαν κενά. Καταργήθηκε το Σώμα Επιθωρητών και μεταβιβάστηκε. Και έμεινε μόνο ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δεν είναι αρμόδιος να κάνει επισταμένους ελέγχους, παρά μόνο εντάξει, ξέρω εγώ, για την άδεια. Και αν υπάρχει.
1: Επειδή τελειώνει η εκπομπή, Σπύρο μου, μην ξεφύγουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην εθνική.
3: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Κρίμα, χάθηκε ο άνθρωπος.
1: Εννοείται.
3: Λοιπόν, κοίταξε, κύριε Κολοκοτρώνη, για την εθνική ομάδα. Απεδείχθη ότι καταρχήν η νέα γενιά, η νέα φουρνιά είναι καταπληκτική και σιγά σιγά θα πάει καλύτερα σίγουρα. Για μένα ένα συμπέρασμα. Αρκεί να στηριχτεί, να υπάρχει ομοιογένεια, ομοψυχία, ενότητα. Ο Τζόλης το ότι βγήκε ήταν απώλεια. Γιατί δεν είναι ένας απλός παίχτης, μπαλαδόρος. Δίνει την αίσθηση και στους συμπαίχτες του ότι παίρνει την ομάδα πάνω του. Εγώ ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, εντάξει τώρα η κόπωση έγινε λάθος του κεντρικού αμυντικού εκεί και μπήκε τον γκολ των Ολλανδών. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι κριτικές και ο απολογισμός. Γιατί για το μάτς με τη Γερμανία, αυτοί χάσανε στην έδρα τους. Θα έρθουν εδώ να πάρουν το παιχνίδι. Πρόσεξε κύριε Κολοκοτρώνη. Εάν δεν χάσουμε εμείς, πάλι επιτυχία θα είναι. Αν τους κερδίσουμε, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά και η ισοπαλία. Δεν πρέπει να προσέχουμε πολύ. Να το κυνηγήσουμε το μάτς, αλλά να προσέχουμε χωρίς λάθη. Γιατί αυτοί θα έρθουν να πάρουν το μάτς. Χάσανε μέσα εκεί και ναι, μεν ακόμα χτίζονται σαν ομάδα. Εντάξει, να μην τους κάνουμε τη χάρη. Για να τη βαφτίσουμε και να εγκαθιδευτεί σαν επιτυχία αυτοί οι τέσσερις αγώνες, είναι το καλό ξεκίνημα, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε τους Γερμανούς. Ρεαλιστικά πράγματα. Να είμαστε ρεαλιστές. Μπορούμε να το πάρουμε, είσαι βασιλιάς. Έτσι, λέμε τώρα. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Έγινε,
3: και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
3: Ρώτα να μάθεις τι προπόνηση έκανε ο Φάντροκ στη Μεγάλη ΑΕΚ.
1: Ξέρω.
3: Όταν ήταν τα τσιμέντα.
1: Ξέρω.
3: Ανεποκατεβαίναν την 21 δύο-τρεις ώρες.
1: Ξέρω, εντάξει. Άλλες εποχές.
3: Και τα παιδιά φτάσανε ένα βήμα πριν το τελικό του έφανα.
1: Έγινε
3: λοιπόν, σφίρο. Χάρηκα πολύ να είστε καλά. Καλή καλά. Επιτυχία στην εθνική.
1: Να σε καλά. Είναι μικρό, δεν είναι. Κύριε Χάρη, μην κλείσετε. Είναι πολύ μικρό το διαφημιστικό και αμέσως μετά εσείς.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. το νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ορίστε κύριε Χάρη.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Χάρη.
6: Μη στεναχωριέστε, έχω συνηθίσει να βγαίνω μετά από διαλύματα γιατί βγαίνω σε ένα άλλο σταθμό και έχω συνηθίσει και πολύ περισσότερο να βγαίνω μετά τον Παπαγιώργο από τον Γολαργό, τον Τουρκοφάγο.
1: Έτσι.
6: Μου είχε πάλι αυτό να
1: γίνει. Εντάξει, δεν ήταν, ήταν πολύ γρήγορο. Ήταν πολύ γρήγορο.
6: Ο Μπαρμπαγύρος, άμα δεν του πει πάμε παρακάτω, του Μπαρμπαγύρου κλείνει.
1: Όχι, σε μένα σταματάει η έγκαιρα. Σε μένα σταματάει η έγκαιρα.
6: Όταν το πείτε, ναι, όταν του πει του Μπαρμπαγύρου πάμε ένα τελευταίο.
1: Τέλο πάντων, πάμε κύριε Χάρη, πάμε.
6: Όχι, σου λέει ένα τελευταίο Μπαρμπαγύρου, σε αυτό το τελευταίο
1: κρατάει. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, ωραίο είναι. Πάμε.
6: Και εγώ μ' αρέσει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα ξέφυγα κιόλα. Ο λόγος είναι τώρα, εντάξει, εγώ έχω καιρό να πάρω, έχω ξαναπάρει τη μια φορά σε εσάς, αλλά ο λόγος είναι ότι πρώτον ότι βάζετε τραγούδια και δεν το αντέχω αυτό, έτσι, για να σας απανεχονικοποιήσω λίγο, γιατί λέτε δεν βάζετε τραγούδια. Κάποιοι παλιοί δικαιολογούνται που δεν έχουν δυνατότητα να τα ακούνε, αλλά τώρα με το YouTube και αυτά βάζεις ό,τι τραγούδι θες και την εκτέλεση που θες και ακούς. Μπας περιπτώσει να μην πλατιάζω. Εγώ είμαι από αυτούς που είμαι εναντίον του προπονητή της Εθνικής για συγκεκριμένους λόγους. Τον θεωρώ άδικο, δεν τον κρίνω προπονητικά γιατί δεν έχω τις γνώσεις και πρόσφατα άκουσα και τον Αναστόπουλο σε ένα πάνελ που ήταν και λέει το να με κρίνει ας πούμε ο Μπάγεβιτς και να πει αν είμαι καλός ή κακός θα το δεχτώ, τώρα με κρίνει λέει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός ή ένα τέτοιο Δεν με ακουμπάει καθόλου και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή το να το κρίνω εγώ προπονητικά τώρα το Γιωβάνος δεν λέει τίποτα. Έτσι. Ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
6: Εγώ το κρίνω σαν πρακτική. Βασικά ότι δεν έχω στοιχεία για να πω, γιατί είναι και μηνύσμα τώρα το να πεις ότι κάνει και επιλογές ας πούμε. Πάση περιπτώσει εγώ θα έλεγα ότι επειδή έχω μία θεώρηση, μπορεί να είναι και αιρετική, δεν ξέρω, ότι στις ποδοσφαιρικές ομάδες της Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πώς τις λένε, στις ομάδες μας, έτσι που είμαστε ο καθένας, εκεί ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, βάζει όποιον θέλει προπονητή, παίρνει ποιους παίκτες θέλει, τους διώχνει όποτε θέλει, τους φέρει το όποτε θέλει, έτσι δεν είναι. Γιατί αυτός που πληρώνει κάνει αυτό που θέλει. Η Εθνική όμως είναι... Όπως λέμε, η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι και τίμια και να φαίνεται και τίμια. Έτσι. Και αυτό στην Εθνική δεν συμβαίνει. Ο εκλέκτορας, δηλαδή, χρησιμοποιεί κάποιες. Και φεύγω από το ένα θέμα, πάω στο άλλο. Τώρα είπατε, είχατε πει για τον Ταουσιάνη. Έτσι. Ο Ταουσιάνης έχει κάνει το εκπληκτικό, επειδή τελευταία τη δουλειά σε ομάδα ήταν στο Λεβαδιακό. Έτσι. Λοιπόν, έχει στην Εθνική ελπίδων ένα παίκτη. Ονόματι Γκούμα, το άκουσα και δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Νικολακόπουλο χθες συγκεκριμένα. Το οποίο δεν το ξέρω, το παιδί και δεν το κρίνω, έτσι. Αλλά παίρνει το φίλι και δεν τον βάζει και πολύ περισσότερο έχει πάρει τον Αποστολάκη, ένα παίκτη τον οποίο δεν τον ήξερα. Εγώ τον έμαθα τώρα που πήγε στον Ολυμπιακό, που τον έχει κλείσει μάλλον. Και έκατσα και τον είδα και είδα ότι είναι ένα φανταστικό παιδί. Και αυτό το παιδί δεν τον βάζει και βάζει ένα Γκούμα, που ξαναλέω δεν έχω τι πάμε το παιδί. Το οποίο δεν παίζει καν στο Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Απλά ο Γκούμας τον έχει καιρό μαζί του. Το φίλι τον πήρε τώρα. Οι προπονητές συνήθως τους παίδες που τους ξέρουν καλύτερα. Έτσι, δεν δικαιολόγω τώρα. Αλλά σας λέω.
6: Τον έχει καιρό επειδή τον είχε παίξει.
1: Τέλος που δεν ξέρω. Πάντως τον έχει καιρό τώρα γιατί τον έχει. Δεν ξέρω.
6: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το ίδιο παράπονο έχω για τον κύριο Γιωβάνοβιτς επειδή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παίζουν οι άριστοι. Και οι άριστοι είναι ο Τσόλης που πρέπει να ξεκινάει η ομάδα, έτσι. Ο Παυλίδης 2. ο Κοστούλας, ο οποίος έχει εμφανιστεί τρία. Ο Καρέτσας, όσο λένε, ο Κωνσταντέλιας που ακούγεται ότι λόγω δεν πάει στην Εθνική λόγω της διαχείρισης του έχει γίνει από τον προπονητή και μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Και επιμένει αντίθετα τώρα να βάζει, λέμε τον πόσο λένε αυτό είναι το εξάρι που δεν υπάρχει, βάζει αυτό είναι. Μπορούσε προχθές, βάζει, καλεί μάλλον το Τζάπρα και ενώ μπορεί να βάλει δεξί μπακ, τώρα μπαίνω σε προπονητικά θέματα και εγώ έτσι, τον Ανδρούτσο και να φέρει στη θέση πώς είναι το παιδί του Ολυμπιακού.
1: Τώρα ο Ανδρούτσος παίζει τόσα χρόνια χαφ, ξαφνικά θα τον βάλει σε τέτοιο μάτς δεξί μπακ. Αφού έχει το Σάλιακα. Γιατί δεν έμεινε καλά ο Σάλιακα, τέλος πάντων. Ναι, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
6: Για μένα, εν πάση περιπτώσει.
1: Η άποψή σας είναι αυτή. Ωραία, σεβαστή η άποψη όλων.
6: Ή ο Δουβίκας. Δηλαδή, όχι πρέπει να έμεινε, υπάρχει μια υπεραρχία στην παρακάμπτη, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν, κύριε Χάρη.
6: Και όσον αφορά ένα τελευταίο.
1: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, ναι.
6: Ωραία, να κλείσουμε για να μιλήσει κι άλλο. Έγινε, βαξάμε.
1: Γεια σας, κύριε Χάρη. Την άλλη φορά θα πούμε περισσότερα. Πάμε στην κυρία Αντιόπη.
7: Αγαπημένα μου Γιώργο, αγαπημένο μου Real FM, και επειδή το πρώτο κορίτσι που μίλησα από τις πρώτες εκπομπές που άρχισα να τοποθετούμε είναι η Φράνσις. Φράνσις μου αγαπημένη. Λοιπόν, δύο θέματα με κάλυψες βασικά σε όλα τα θέματα της Εθνικής. Θέλω οπωσδήποτε και εγώ να κερδίσουμε την Κυριακή, δεν το συζητάμε. Αλλά θα τοποθετηθώ σε ένα θέμα που όταν οι Αγγελόπουλοι τα βάζανε με τον πες το να τώρα σταμάτησε και το μυαλό μου
1: το Γιαννακόπουλο.
7: Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και πάλι και είχα πει ότι αυτά δεν τιμούν ένα ανερχόμενο ελληνικό μπάσκετ, όπως με την ίδια διάθεση λέω δεν ταιριάζει τώρα και στο Γιαννακόπουλο να κάνει καταγγελία για τον Μπαρτζόκα. Από εκεί και εκεί ας αφήσουν τα παιδιά μας που πάνε μια χαρά στο ελληνικό μπάσκετ και μας κάνανε τελευταία περήφανους, για να μην προεκταθώ, καταλαβαίνόμαστε όλοι, παρά το ότι το τελευταίο τρίποντο που έφαγε η ομάδα μου Ολυμπιακός με πόνεσε, δεν στο κρύβω,
1: ναι.
7: Αλλά είναι και στα highlight παρεπιπτόντως το τρίποντο αυτό που μπήκε. Λοιπόν, ας προσέξουμε λιγάκι οι ηγεσίες να κάνουν τη δουλειά τους και να αφήσουν τις ελληνικές ομάδες στην ανερχόμενη πορεία τους. Και δύο, για την Εθνική τα είπαμε, τα λες μια χαρά, τα λένε οι συνακροατές μια χαρά. Πάμε για νίκη. Δύσκολο, αλλά πάμε για νίκη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω, επειδή άργησα να ανοίξω το ραδιόφωνο λόγω δουλειάς, η Εθνική μας των Ελπίδων. Λοιπόν, έπαθα την πλάκα μου με αυτή τη φουρνιά. Έβλεπα, αν θυμάμαι και καλά τα ονόματα, να παίζει ένας Κοστούλας.
1: Ο αδερφός του που είναι στον Όφι.
7: Ο Τζίμας. Ο Αλμύρας.
1: Ο
7: Παπακανέλος.
1: Ναι, είναι καλά παικτάκια, καλά.
7: Λοιπόν, και πήρα να δώσω πραγματικά με την ταπεινή μου φωνή ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά στα οποία πρέπει να στηριχτούμε. Γιατί είναι το μέλλον του μπάσκετ και αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο, πώς να πω.
1: Ναι,
7: οπότε 4-1 δεν ήρθε.
1: 4-2.
7: Τελικά ναι, αυτό ναι. Είναι που έχασα γιατί έβλεπα κι άλλον αγώνα. Λοιπόν, οπότε μπράβο στα παιδιά, μπράβο στις ελπίδες μας και με μια ελπίδα όλοι μαζί. Ομόνια. Δεν μας συμφέρουν τέτοιες αντιπαραθέσεις παρά το ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς από τον κύριο
7: Γιώργο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Είναι κάποιοι που δεν προλάβαμε, ζητώ συγγνώμη, έτσι γιατί τελειώνουμε τώρα σε λίγο. Ο Αρίστος μου λέει: το δεύτερο μέρος με Ολλανδία ήταν λάθος τακτικής, όπως είπε και όλος ο ακροατής. Αποτύχει, δεν φάγαμε 5. Πρέπει να δυναμώσει το κέντρο, να μην τους αφήσει να αναπτυχθούν. Χρειαζόμαστε ένα καραγκούνι για να δώσω μια ιδέα. Λάθος η είσοδος Τετέι, δεν έκανε τίποτα σε σχέση με τον Ιωαννίδη. Λάθος η παραμονή Καρέτσα, όχι φυσικά λόγω αξίας, αλλά επειδή φαινόταν η κούραση. Ο Γιωβάνοβιτς δεν με πείθει. Προσωπικά η στάση του Ντέλια και η απουσία μας από το Μουντιάλ είναι δύο θέματα συγχώρητα. Εκτός να αλλάξει μυαλά και δεν μιλάω καθόλου οπαδικά. Κάτσε να διαβάσω. Προσπαθώ να βρω μηνύματα που δεν έχω διαβάσει, παιδιά, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Έτσι. Ο Θεοδόρος, καλημέρα από τον Γκρινμπέργκεν. Αν το λέω καλά, κύριε Θόδωρε, από το Βέλγιο. Μόνο η περηφάνεια για την Εθνική Ελλάδα σε όλων των αθλημάτων. Ευτυχώς υπάρχει ο αθλητισμός και οι Έλληνες απανταχού αισθανόμαστε υπερήφανοι, συγχαρητήρια κλπ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Πίκος Απίκο, συμφωνώ και εγώ, λάθος του Δημήτρη που έκανε την αναφορά για τον Μπαρτζόκα, είναι σαν να βλέπουμε ένα είδος εμφυλίου εντός της χώρας. Είμαστε αντίπαλοι, έξω πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Δεν αθώνω τον Μπαρτζόκα, αλλά κακώς τον ανέφερε η ΚΑΕ. Λάθος του Δημήτρη. Λοιπόν, η Χριστίνα, το γνωστό μήνυμα για τα παιδιά από Τυχείο. Ωραία, νομίζω τα περισσότερα παιδιά τα έχω διαβάσει τώρα, δεν προλαβαίνω. Γεια σου Δημήτρη από τα Χανιά. Εντάξει, άστο Δημητράκη, άστο. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι οι Γερμανοί έρχονται για να εκδικηθούν εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά. Το φέρουν βαρέως ότι πήγε η Ελλάδα, τους κέρδισε μέσα στο σπίτι τους. Και οι περισσότεροι παίκτες θα είναι φρέσκοι, θα είναι καινούργια ενδεκάδα. Έχει πάρει 44 παίκτες. 22 για τα δύο πρώτα μάτς, 22 για τα δεύτερα. Για τον Κλοπ είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως θα έρθουν να μας κερδίσουν. Εμείς μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Φυσικά μπορούμε. Αρκεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ο προπονητής για να φρεσκάρει την ομάδα, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι. Δεν μπορούν να παίζουν ήδη οι παίκτες τώρα 4 μάτς μέσα σε τόσες λίγες μέρες. Είναι λογικό. Δηλαδή ο Καρέτσας τον είδατε. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Ίσως δεν έπρεπε το παιδί να ξεκινήσει, να μπει να αλλαγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δει ο Γιωβάνοβιτς. Εμένα η συνταγή είναι του πρώτου μάτς στη Γερμανία. Ψηλά την άμυνα. Άμυνα, αλλά ψηλά την άμυνα. Όχι αυτό που, αν τυχόν παίξουμε όπως με τους Ολλανδούς στο δεύτερο, θα φάμε 3. Αν παίξουμε την άμυνά μας ψηλά, χωρίς να είναι απαραίτητο με πεντάδα, όχι, όχι. Κανονικά, η τετράδα μας. Και παίξουμε όπως με τη Γερμανία, υπάρχει αλληλοκάλυψη, οι ακραίοι βοηθούν τα μπακ και έχουμε ένα σφιχτό κέντρο. Με κοντά τις γραμμές δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανένα. Ας έχουν την μπάλα. Ότι θα έχουν την μπάλα, θα έχουν την μπάλα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς, αν ξέρουμε να αμυνθούμε και να βγαίνουμε στην κόντρα, στη γρήγορη μετάβαση, μπορούμε να βάλουμε και γκολ. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αλλά στα δικά μου μάτια, αυτή είναι η συνταγή. Και αυτή είναι η συνταγή για να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ταλέντο, αλλά το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο απαιτεί πολλά πράγματα. Ισορροπία μεταξύ των τριών γραμμών. Και επειδή έχουμε τα θέματα μας στο κέντρο, καλό θα είναι αυτά τα κενά που έχουμε, αυτό το θέμα που έχουμε, αυτή την έλλειψη και μπαλαδόρου στη δημιουργία και κρατήματα μπάλας, να τα καλύψουμε μέσα από άλλους τρόπους που έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Καλή μας επιτυχία από το βράδυ 10 παρατέταρτο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, αύριο δεν έχει τηλέφωνα. Έχει αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη από τις 12 μέχρι τις 3. Να έχετε υγεία, να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα αύριο το βράδυ. Και εμείς τα λέμε πλέον το ερχόμενο. Τα λέμε αύριο και ερχόμενο Σάββατο πάλι με τηλέφωνο από τις 12 μέχρι τις 3 εδώ στο Real FM. Να είστε καλά. Και μένετε συντονισμένοι στο Real FM, γιατί έρχεται ο γίγαντας ο Δημήτρης ο Χρουστούλιας.
8: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Συναγερμό το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Αθήνας και Λαυρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κειμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Έντονες βροχές σε ανατολικά, υπηρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ, ασθενής βροχοπτώσης στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Συνεχίζεται η κακοκαιρία, έντονες βροχές σε ανατολικά, υπηρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν στα 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί έως τις 4. Και έχω πολύ ωραία παρέα σήμερα. Η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8-200 και η αγαπημένη μου Μαρία Χρυσοδούλου στην ρύθμιση των ήχων. Εκτός όμως από καλή παρέα, έχουμε και πολύ ωραία θέματα να πούμε σήμερα. Για άλλη μία, για άλλο ένα Σάββατο και όπως ξέρετε είμαστε μαζί πλέον, το έχετε μάθει κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 3 μέχρι τις 4 και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, Σάββατο, 3 Οκτωβρίου σήμερα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε φυσικά για το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους μας. Για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, για την αμόλυβδη βενζίνη, όλες τις πληροφορίες που έχω και θα σας τις πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, για το τι αλλάζει με τους σέρβισερς, αλλά και γενικότερα για τα κόκκινα δάνεια. Θα μιλήσουμε, θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, σε 2-3 λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο, όπου έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό θέματα που αφορούν τα εργατικά. Και επίσης, λίγο μετά τις 3:40, θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ένας άνθρωπος που ξέρει την κτηματαγορά πάρα πολύ καλά, να μας πει τι γίνεται τελικά με τα ενοίκια, τι γίνεται με τα φοιτητικά ενοίκια. Θα μιλήσουμε, θα εστιάσουμε σήμερα στους φοιτητές μας, γιατί ακούω ενοίκια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά είναι απαγορευτικά για τις οικογένειες και φυσικά για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο όπου βρίσκεται η κυρία κατοικία τους. Να και το πρώτο ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Τόλι από την Εμέα, από την πατρίδα μου. Να σε καλά, φίλε Τόλι, τους χαιρετισμούς μου.

Λοιπόν, Μαρία, είδες θες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, για τον πληθωρισμό που έχουμε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. 5,1. Εκτόξευση ήταν η άνοδος αυτή του πληθωρισμού από 3,7 τον Αύγουστο. Υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος προφανώς οφείλεται στις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Να σου πω ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8, άρα βλέπουμε μια ψαλίδα. 3,8 στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός στο Σεπτέμβριο 5,1% στη χώρα μας, και η ενέργεια προφανώς καταγράφει στις χώρες της Ευρωζώνης τη μεγαλύτερη αύξηση το Σεπτέμβριο κατά 18,8%. Η χώρα μας έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει μόνο η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6%, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος 5,2%, ακολουθεί η Ελλάδα με 5,1% και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες την Ευρωζώνη. Ποια να πιάσω και ποια να αφήσω. Η Ισπανία 5%, το Βέλγιο 4,6%, η Ιταλία βλέπω 4,1%, η Πορτογαλία 3,6%, η Γερμανία 3,3% πληθωρισμό, όταν στη χώρα μας είναι 5,1%, και ο χαμηλότερος πληθωρισμός στη Μάλτα 2,4%, αλλά η Μάλτα, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει μια ιδιότυπη, να το πω, οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like you was cruising for cruising.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κιούση μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τις προβλέψεις του για το τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Καύσιμα τα οποία ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις. Είπαμε ότι για το πετρέλαιο κίνησης πλέον η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Οι τιμές, βλέπω, στα περισσότερα πρατήρια καυσίμων έχουν μειωθεί και στην αμόλυβδη βενζίνη, έχω την εντύπωση λίγο, αλλά πιο πολύ στο πετρέλαιο κίνησης, που πλέον υπάρχει και αυτή η επιδότηση που ουσιαστικά δίνει ένα όφελος 5 λεπτών ανά λίτρο στους καταναλωτές. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Το πετρέλαιο Μπρεντ Μαρία πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μας ανησυχεί. Αλλά για να μην τα λέω μόνος μου, να πάω και να χαιρετήσω αμέσως τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στο Real FM. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
3: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα μετά και από αυτά που ανακοινώθηκαν με τις νέες επιδοτήσεις, που ουσιαστικά το όφελος για τους καταναλωτές είναι 5 λεπτά ανά λίτρο?
3: Έτσι ακριβώς. Το ότι διατηρήθηκαν οι επιδοτήσεις για ένα μήνα ακόμα, ξεκινάμε ότι κινείται η σωστή κατεύθυνση. Εμείς, φυσικά, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα θα ήθελε να ήταν πολύ μεγαλύτερες σε αυτές οι εκπτώσεις, αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτά που έχουμε 10 λεπτά, όπως είπατε και εσείς, από τα δηληστήρια, και 20 στο σύνολο δηληστήρια κράτος. Το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων που θερμαίνονται, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα, είναι τι θα γίνει στις 14 και τι θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο για το θέρμανσης, γιατί κάθε 14, μάλλον κάθε 14 μέρες θα επανεξετάζονται τα μέτρα.
2: Μάλιστα.
3: Αν θα συνεχιστούν και τα λοιπά.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, διότι πρέπει να το κάνουμε σαφές και να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι πλέον οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 14, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις, που ταυτόχρονα με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, στις 14 θα μάθουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πείτε μας λοιπόν τι πληροφορίες έχετε εσείς, να σας πούμε και εμείς όμως τις δικές μας.
3: Κοιτάξτε, για το πετρέλαιο θέρμανσης το πρώτο και βασικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη είπε κάτω από ένα 75.
2: Μάλιστα.
3: Ξεκινάμε από εκεί.
2: Ένα 75, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο με την κρατική επιδότηση.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούμε ή αν πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό.
2: Δεν το ερμηνεύω, είναι πληροφορία. Σας το λέω εγώ για να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Σε 11 μέρες.
2: 1,75 για να δώσουμε και κάτι στον κόσμο για να γνωρίζει. 1,75 εννοεί η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι τη δική της δυνατότητα, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, στο 1,75, στο κάτω από 1,75, θα έρθει και η επιδότηση, εάν έρθει από τα δηληστήρια. Να το πω έτσι.
3: Οπότε μιλάμε με τη μία κίνηση. Να κάνουμε μια άσκηση.
2: Άσκηση κάνουμε τώρα, εννοείται, σενάρια λέμε.
3: Με τιμή εκκίνηση στα 2 ευρώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει κάτω από 1,75. Αυτή τη λέξη είπε, κάτω από 1,75. Οπότε είναι 25 λεπτά. Να θυμίσω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμασης, μαζί με το ΦΠΑ, που το αντιστοιχεί, δηλαδή αν το μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
2: μάλιστα,
3: είναι 28 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε, αν τον μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που νομίζω ότι δεν μπορεί να το μηδενίσει, υπάρχει ένα μήνυμο που πρέπει να κρατήσει ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα που το επιβάλλει η Ευρώπη, Αλλά εγώ λέω ένα σενάριο να το μηδενίσει, είναι 35 λεπτά. Οπότε τιμή εκκίνησης 2, μείον 35, με 0 ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, πάμε στον 65.
2: Μάλιστα.
3: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για, για κάτω από ένα 75, οπότε για να γίνει αυτό θέλει συνδυασμό. Συνδυασμό δράσεων, δηλαδή θα βάλει το κράτος.
2: Και θα βάλουν και τα δηληστήρα, να το πούμε έτσι
3: και
2: απλά.
3: Θα βάλει...
2: Εγώ θέλετε να σας πω κάτι. Επειδή λέμε σενάρια και επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
3: Περίπου στα 2 ευρώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 1,5 ευρώ. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί πέρυσι ήταν 1,10. Δεν μπορεί να είναι 1,60 ή 1,65 ή 1,70.
3: Πρέπει... Πέρυσι τέτοια εποχή όμως δεν είχαμε πόλεμο.
2: Προφανώς. Άρα να μοιραστούμε. Να μοιραστούμε.
3: Ένα 70 και το πετρέλαιο κίνησε και ένα 50.
2: Ωραία. Εγώ λέω ότι πρέπει να μοιραστούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ούτε έχω δηληστήρια. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να μοιραστούμε τη ζημιά. Δηλαδή, μία λογική λέει ότι αν από 2 ευρώ πάει 1,75, δεν θα πάρει κανένας πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ δεν σας λέω 1,50 και θα το δείτε. Εδώ θα είμαστε σε 10 μέρες, πρώτα ο Θεός, και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, το πετρέλαιο πρέπει να έχει κάτω από 1,5 ευρώ για να μπορέσει ο κόσμος να το πάρει. Αλλιώς σας βλέπω, κύριε Κιούσιμου, πρόεδρο των Βεζινοπολών, να πηγαίνετε με τα πιτόνια για να δίνετε στον κόσμο πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αυτό το ζήσαμε. Το ζήσαμε.
2: Θα το ξαναζήσουμε.
3: Το 12-13, τότε που κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να αρχισώσουν τους φόρους. Δεν είναι πολλά χρόνια, 14 χρόνια πίσω, τότε που ακρίβηνε τόσο πολύ το πετρέλαιο με την εξίσωση των φόρων και ζήσαμε και
2: έγαμε το θυμόμαστε, ακριβώς σε δαλομίχλη και όλα αυτά.
3: Περιβαλλοντολογική ζημιά, υγείας, αναπνευστικά κτλ. Οπότε μην το ξαναζήσουμε αυτό το 2020.
2: Ακριβώς.
3: Και... θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν δράσεις, συνδυασμός δράσεων, να γίνει ποσοστό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης
2: συνδυασμό μπορεί. Δράσεων, και να ευχόμαστε να κάνει και να έχει και καλό καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα. Διότι σας μιλάω ειλικρινά, βλέπω εδώ
3: κάποια πληροφόρηση για το ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και θα έχουμε...
2: Εγώ να σας πω, Πρόεδρε, πάντα βλέπω, προσπαθώ να κάνω το κουμάντο και στην οικογένειά μου και γενικότερα αυτό που συζητάω με τους φίλους μου, πάντα με ένα σενάριο το οποίο είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Διότι άμα ήξερα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν συζητάγαμε. Μακάρι να το ήξερα να το έλεγα. Αλλά... το
3: και
2: θέμα...
3: ειδικά αυτό που... αυτός ο πόλεμος...
2: αφού τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε ειδικός τώρα.
3: Με τόσα σκαμπανεβάσματα και με τόσο πισωγυρίσματα που μόνο και μόνο με δηλώσεις είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη, αλλά δεν είναι 10% γενικά η ενέργεια, δεν θα πω τα καύσιμα, με ένα 10% με μια δήλωση. Το έχουμε ζήσει και μέσα σε μια μέρα.
2: Έτσι.
3: Να ακριβένει 10% το αργό... Να βγει το μεσημέρι ο Τραμπ κάτι να πει και όχι μόνο να μην ακριβεί, να πέσει και άλλα 7%. Οπότε το έχουμε ζήσει.
2: Έχουμε φτάσει οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα, που είναι στο δρόμο. Είμαι σίγουρος που έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε το πετρέλαιο κίνηση, την αμόλυβδη βενζίνη, σε κάποια βενζινάδικα θα πω εγώ, κάτω από 2,10 και να κάνουμε πάρτι. Πάρτι!
3: Το κάτω από 2,10 είναι λίγο ακραίο.
2: Είναι ακραίο, σας λέω ακραίο. Γιατί, για το ακραίο σας λέω. Γιατί είναι συνήθως εκεί στο 2,14, 2,15, 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι και λέμε άντε λίγο να πέσει, άντε λίγο να πέσει. Δηλαδή αυτή η δουλειά γίνεται. Και ξέρετε
3: είναι ότι... αυτό που λέμε έχει παγιωθεί με το 2 μπροστά.
2: Έτσι.
3: Έχει παγιωθεί και δεν είναι πολύ καιρός, είναι 9 μήνες πίσω που αντίστοιχα είχε. 1,57 και 1,75 αντίστοιχα.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
3: Και ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να έχουμε πιο αισιόδοξα.
2: Μακάρι, Πρόεδρε, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ο Μιχάλης Κιούσης, λοιπόν, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μας έδωσε τις προβλέψεις του για το τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πάμε πολύ πολύ γρήγορα, Μαρία. Η ώρα είναι 3:21 πρώτα λεπτά. Να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Καρούζο, τον εργατολόγο. τον καλό φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρούζο.
0: Γεια σας, κύριε Χριστούλια, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε. Σάββατο μεσημέρι, το ξέρω ότι μπορεί να σας ενοχλούμε λιγάκι, ποτέ, αλλά εδώ μας είστε απαραίτητος για να μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις. Έχω μαζέψει,
0: ποτέ, ποτέ.
2: Έχω μαζέψει εσάς, μηνύματα. Ποτέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κύριε Καρούζο. Τι γίνεται, θα ξεκινήσω κατευθείαν με ερωτήματα και θα πάω κατευθείαν στο ερώτημα της Κατερίνας. Λοιπόν, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, μου λέει, μητέρων σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση που αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις εργαζόμενες μητέρες και τον τρόπο που δουλεύουν τις ευέλικτες μορφές εργασίας?
0: Κοιτάξτε, η ακροάτρια, η φίλη μας η Κατερίνα, πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένη, γιατί πράγματι, όπως ξέρετε κύριε Χριστούλια, η μητέρα εργαζόμενη έχει δικαιώματα να ρυθμίσει τον τρόπο ζωής ώστε να είναι κοντά στο ανήλικο παιδάκι και να ζητήσει από τον εργοδότη διάφορα ευέλικτα συστήματα απασχόλησης, όπως το να προσέρχεται με ευέλικτο ωράριο, δηλαδή να έρχεται αργότερα, να φεύγει νωρίτερα και ανάλογα, όπως να δουλεύει με τηλεργασία, και φυσικά όλα αυτά χρειάζεται ο εργοδότης να τα εγκρίνει ή να το απορρίψει με κάποια αιτιολογία. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα που έκρινε το πρωτοδικείο της Αθήνας? Μια εργαζόμενη ζήτησε να απασχοληθεί μόνο με τηλεργασία, που δεν είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη φυσικά να χορηγήσει τηλεργασία. Ο εργοδότης δεν μπορούσε να καλύψει αυτή την ανάγκη της εργαζόμενης και της εξήγησε ότι θα μπορούσε να δουλέψει με ευέλικτο ωράριο, να έρχεται πιο αργά δηλαδή κτλ. Η εργαζόμενη θεώρησε ότι η συμπεριφορά αυτή του εργοδότη ήταν παράνομη, την θεώρησε ως δυσμενή μεταβολή των ώρων εργασίας, βλαπτική, και αποχώρησε από την εργασία της, παρετήθηκε ζητώντας την αποζημίωση απόλυσης, όπως προβλέπει ο νόμος αν υπάρχει δυσμενής μεταβολή. Δυστυχώς το δικαστήριο δεν τη δικαίωσε και είναι η πρώτη απόφαση επί των θεμάτων αυτών που κρίθηκαν και έκανε μια κρίση στο δικαστήριο το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας ότι η τηλεργασία σαν ευέλικτο μοντέλο απασχόλησης ανήκει ως πρωτοβουλία στον εργοδότη. Αυτός ανάλογα με τις ανάγκες επιχειρήσεις.
2: Για να το καταλάβουμε απλά, κύριε Καρούζο, δηλαδή με τη συγκεκριμένη απόφαση, τι ήταν αυτό που άλλαξε ή που αλλάζει?
0: Προσέξτε, κανένας δεν έχει το δικαίωμα, εργαζόμενος ή εργοδότης, να επιβάλλει σε μια μάνα εργαζόμενη συγκεκριμένο μοντέλο για να διευκολυθεί στην απασχόλησή της.
2: Για παράδειγμα, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Εδώ εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εργαζόμενη ζητούσα σαν νέος πατέρας, γιατί οι πατεράδες το έχουν, να δουλεύω από το σπίτι μου μόνο. Ναι. Και το παιδάκι μου είναι νεογέννητο και πρέπει να μείνω μαζί του κλπ.
2: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν πηγαίνει σχολείο έχουμε, μέχρι να γίνει 12 χρονών. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να απαιτήσω ως εργαζόμενος ή ως εργαζόμενη πατέρας, μητέρα, να δουλεύω με ένα μοντέλο που εγώ το επιβάλλω στον εργοδότη. Πρέπει να δούμε και τις ανάγκες επιχείρησης.
2: Ναι.
0: Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση, επιλέγοντας τη μία ή την άλλη πρόταση προς την εργαζόμενη, να την αιτιολογήσει. Δεν μπορείτε να λέει ένα ξέρω όχι ο εργοδότης, δεν σου δίνω και να σταματάει εκεί. Πρέπει να δώσει δικαιώματα ευέλικτης εργασίας στους νέους γονείς για να μπορούσαν να σταθούν δίπλα στην οικογένειά τους. Αυτό είναι που κρίθηκε. Ότι ο εργοδότης μεν αποφασίζει, αλλά πρέπει να αιτιολογεί την απόφαση και να μην αποστερεί την εργαζόμενη από άλλες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία δεν είναι μοναδική, όπως το ευέλικτο ωράριο κλπ.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Συζητάγαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες και κάτι μου λέγατε ότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Τι εννοείτε πλατφόρμες?
0: Νομίζω είναι μια είδηση που είναι αποκλειστική αυτή να σας την δώσω.
2: Μάλιστα. Την ακούμε με πολύ προσοχή λοιπόν.
0: Με την έννοια ότι οι πλατφόρμες είναι αυτές οι γνωστές. Καταρχάς, πλατφόρμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε που μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στο σπίτι, που μπορεί να συνεργάζεται για έναν φορέα, έναν πάροχο από το σπίτι του. Απασχολούνται πάνω από 15.000 εργαζόμενοι στη χώρα μας.
2: 15.000 σε πλατφόρμες, μάλιστα, ναι.
0: Βεβαίως. Και το καθεστώς αυτό ρυθμιζόταν με μια συγκεκριμένη ρύθμιση που όμως θα αλλάξει, γιατί η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κυρώσει την κοινοτική οδηγία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, που αλλάζει το καθεστώς αυτός. Είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Απασχόλησης για την αλλαγή αυτού του νόμου. Συντάξαμε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην κυρία Κεραμέως, ναι. Και αναμένεται πλέον, αφού μπει σε διαβούλευση ως πόρισμα με τους αρμόδιους πλέον φορείς κλπ., να κατατεθεί ως νομοσχέδιο που θα αλλάξει πολλά υπέρ των εργαζομένων φυσικά στην εν λόγω απασχόληση.
2: Μάλιστα.
0: Οι διανομή, για παράδειγμα, φαγητού, μια πίτσα μέσα από την πλατφόρμα που παρέχει.
2: Μισό λεπτάκι. Θα μα πείτε για του διανομή, αλλά επειδή βλέπω εδώ ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μα πείτε, θα μα κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη, διότι μου κάνει σήμα η Μαρία Χρυσοδούλου και μου λέει: πήγαινε σε σύντομου τίτλου ειδήσεων και θα μιλήσει με τον κύριο Καρούζο στι 3:33.
0: Πάτε, οκ.
2: Okay. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Καρούζο, και όχι μόνο, έχουμε πολλά και πλούσια θέματα να πούμε μέχρι τις 4.
4: Real FM.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
19: Μάμα μία!
18: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410 24.

0: 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί για περίπου 25 λεπτά ακόμη. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον εργατολογό μας, τον κύριο Γιάννη Καρούζο. Εσείς μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα και θα τα διαβάσω όλα, γιατί έχετε στείλει αρκετά στο στούντιο papakirialfm.gr. Να επικοινωνείτε με την κυρία Φράνσις Παράσκη στο 211-200-8200. Για τον ήχο φυσικά θα φροντίσει η Μαρία Χρυσοδούλου να φτάσει κρυστάλλινος στους δέκτες σας. Λοιπόν, μου λέτε κάποιοι για τον πληθωρισμό ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο, το 5,1. Είναι ο μεγαλύτερος, ξέρετε, από το Σεπτέμβριο του 2023, από ό,τι θυμάμαι. Σίγουρα ο μεγαλύτερος μέσα στη χρονιά που δίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, που οφείλεται εν πωλής στην ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, είναι η ευχάριστη έκπληξη, αλλά είπαμε ότι γενικά το θέμα των τροφίμων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές, αλλά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της Eurostat, και αυτά πρέπει να λέμε, είτε αφορούν αυξήσεις είτε μειώσεις, για το συγκεκριμένο μήνα, για τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, 0,2%, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα. Οι τιμές είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και έχουν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Και από ό,τι μαθαίνω, Μαρία, τα πράγματα δεν θα είναι και πολύ εύκολα τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό που θα γίνει και αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και ειδικά το τελευταίο δίμηνο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές και σε ποια προϊόντα. Σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις όμως σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως στη φέτα, σε ποσοστό που σε αρκετές περιπτώσεις θα πλησιάζει ή θα ξεπερνάει ακόμα και το 10%. Θα πηγαίνουμε λοιπόν. Κύριε Καρούζο, είστε μαζί μας? Λοιπόν, θα πηγαίνουμε λοιπόν, κύριε Καρούζο, μπροστά από τις βιτρίνες με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και θα τα βλέπουμε σαν να είναι κάποια δαχτυλίδια, κάποια έτσι κοσμήματα. Θα τα κοιτάζουμε και θα τα ξανακοιτάζουμε και μετά από το πολύ κοίταγμα θα φεύγουμε, δεν θα αγοράζουμε. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Καρούζο, δεν σας απασχολούν αυτά τα πράγματα εσάς προφανώς?
6: Αυτή τη στιγμή απασχολούν, δεν απασχολούν, αν δεν γεμίσει το στομάχι.
5: Έτσι, όλα
6: τα άλλα. Θα αρχίσει να νευριάζει περισσότερο, η βία θα εκδηλώνεται.
5: Όχι, όχι, να μην εκδηλώνεται.
6: Πυροβολεί ένα στον άλλον.
5: Ό,τι μπορούμε.
6: Όλα ξεκινάνε από το στομάχι.
5: Όλα, και ο έρωτας και τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Σάββατο μεσημέρι είναι σήμερα. Λέμε καμιά.

0: κουβέντα παραπάνω, γιατί με αυτά που βλέπουμε, από πού να πιάσει? Από τα σούπερ μάρκετ, από τα καύσιμα, από τα ενίκια. Μετά θα έχω τον κύριο Μπάκα καθίσει να συζητήσουμε για τα ενίκια. Όπου και να πιάσουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για τις πλατφόρμες και τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Σε αυτές που παραγγέλνουμε, ας πούμε, φαγητό, είπατε 15.000 άνθρωποι δουλεύουν τουλάχιστον στις πλατφόρμες. Τι αλλάζει, τι έρχεται?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα ήθελα να το πω πριν φέρει η κυρία Κεραμέο το σχέδιο νόμου. Όμως μπορώ να σας πω ότι θα μεγαλώσει η προστασία των εργαζομένων. Θα μπορούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θεωρούν τον εαυτό τους ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία μέσω της πλατφόρμας να διεκδικήσουν τους μισθούς τους, με την έννοια ότι θα θεωρούνται μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα υπάρχει ένα τεκμήριο που θα τους προστατεύει και από εκεί πέρα ο εργοδότης, η πλατφόρμα, αν αποδείξει το αντίθετο, δεν θα συντρέχει αυτή την περίπτωση. Όμως γίνεται πιο προστατευτικό το περιβάλλον. Θα μπορεί ο εργαζόμενος να πληροφορείται τα συστήματα αμοιβής που η πλατφόρμα έχει. Θα μπορεί να υπάρχει μια διαφάνεια στη μεταξύ τους σχέσεις που τώρα δεν υπάρχει. Αλλάζει και αλλάζει προς το θετικότερο. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, γιατί επαναλαμβάνω, κύριε Χριστούλια, αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν να ζήσουν με τον ένα μισθό, το βράδυ τους βλέπετε με ένα μηχανάκι με κόκκινη μπλε φόρμα και κάνουν διανομές. Και εκεί βρίσκουμε ένα τεράστιο, μια γκρίζα ζώνη εργαζομένων που δεν ασφαλίζονται, που δεν υπάγονται στην εξαρτημένη εργασία, που παθαίνουν ατυχήματα και δεν υπάρχει ένας εμφανής εργοδότης να αλλάξει την ευθύνη.
0: Αγαπητέ κύριε Καρούζο, εγώ θέλω μία μέρα, ένα Σάββατο, να μας κάνετε τη χάρη να έρθετε εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δεν ξέρετε τι μηνύματα έχουν έρθει, να κάτσουμε να τα απαντήσουμε όλα
1: τα
0: μηνύματα.
1: Προτείνω. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν, αφού θέλετε να συλλέξουμε όλες εκείνες τις απορίες για τα εργασιακά, αυστηρά εργασιακά όμως, μην αρχίσουμε συντάξεις και τέτοια.
0: Για τις συντάξεις έχουμε και άλλους ειδικούς εδώ στο Real FM. Δόξα σε ο Θεός, η εκπομπή έχει πάρα πολλούς ειδικούς και θα έχει ακόμα περισσότερους.
1: Μπράβο. Αν θέλετε λοιπόν να συλλέξουμε όλες τις απορίες, τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν στον κόσμο ή στους εργοδότες, πάρα πολύ ευχαρίστως. Ακόμα και το επόμενο Σάββατο οι ακροατές μας θα μας περιμένουν.
0: Λοιπόν, μην κλείσετε, γιατί εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου ο Τόρπη τους χαιρετισμούς. Λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα θέματα που σχολιάζετε. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτάκι να απαντήσετε μία τελευταία ερώτηση και μετά σας αποδεσμεύουμε. Ναι. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ.
0: Λέει, απουσία εργαζόμενου σε ασθένεια. Ποιες είναι οι παγίδες και τι να προσέξει, λέει.
1: Όποιος απουσιάζει επειδή αρχίζουν οι ασθένειες μειώσεις και λοιπά.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου γράφει η φίλη μου η Γιάννα για την απουσία. Ναι, λέει, παίρνω άδεια, δηλαδή πρέπει να πάω κάποιο χαρτί ουσιαστικά από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Τι γίνεται?
1: Ωραία. Όποιος απουσιάζει λόγω ασθένειας, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρει ένα χαρτί από γιατρό, ακόμα και ιδιώτη, μπορεί να το προσκομίσει αργότερα. Όμως η ενημέρωση πρέπει να είναι εγγραφή, για να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος παραιτείται ή για πολύ καιρό, ειδικά αν απουσιάζει, ο εργοδότης δεν τον εντοπίζει, να μην θεωρηθεί ότι αποχωρεί από την εργασία του. Ο εργοδότης δεν μπορεί καταρχάς δεν δεσμεύεται στο να μην απολύσει τον εργαζόμενο που ασθενεί, απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενο σε άδεια αναψυχής, όχι σε άδεια ασθενείας. Όμως, πάρα πολλοί εργοδότες κάνουν το λάθος, εργαζόμενοι που έχουν νοσήματα σοβαρά, που έχουν μια μακροχρόνια, θα έλεγα, ασθένεια, που έχουν αναπηρία πολλές φορές,
0: παραδείγματος
1: καρκινοπαθής, να τους απολύουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Εννοείται ότι είναι λάθος. Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Είναι και παράνομο.
0: Εννοείται και παράνομο και λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Χριστούλια.
0: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε τον κύριο Μπάκα στην γραμμή, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Γεια σας κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας περιμένετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε μετά όλο τον απαραίτητο χρόνο για να μιλήσουμε για τα ενίκια, για τους φοιτητές, να μας πείτε τι γίνεται. Γιατί εδώ διαβάζω, λέει, περνάνε οι φοιτητές σε διάφορες πόλεις και δεν πηγαίνουν. Άρα για όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να μας μιλήσετε, και όχι μόνο, είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι έχετε γνώμη για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μπάκα και αρκετές οικονομικές ειδήσεις ακόμη.
3: Real FM
2: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ πες, εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estates και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη ματαγορά πάρα πολύ καλά, την παίζει στα δάχτυλα και ξέρει ακριβώς πόσο έχει το ενίκιο από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και την Πάτρα. Τι είπα τώρα στην Πάτρα, κύριε Μπάκα? Το πατυχαία? Δεν το πατυχαία. Δεν το πατυχαία. Γιατί ξέρετε, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και λέει ότι το 10% των φετινών εισακταίων του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θέλησε τελικά να σπουδάσει στην Πάτρα και ένας από τους λόγους που δεν πήγε ένας στους 10 φοιτητές να σπουδάσει στην Πάτρα ήταν γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι ισχύει αυτός ο λόγος? Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια στην Πάτρα και γενικά τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστήμια και πηγαίνουν οι φοιτητές μας να σπουδάσουν?
6: Κύριε Χριστουλέ, αρχικά να σας αναφέρω το εξής, ότι καταγράφηκαν από το 2017 και το 2025 μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας στα σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή κατοικίες 50 τετραγωνικά μέτρα, που αγγίζει περίπου το 75%.
5: Μισό λεπτάκι. Θα σας διακόπτω. Συγγνώμη, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά το ποσοστό που είπατε είναι εντυπωσιακό. 75% τα τελευταία πόσα χρόνια?
6: Από το 2017 στο 2025, δηλαδή περίπου λοιπόν, σε 7 έτη.
5: Σε 7 8. Έτη, 75. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, ένα σπιτάκι στην Πάτρα, το οποίο έχει μια σαλονοτραπεζαρία και ένα υπνοδωμάτιο, 40 τετραγωνικά εγώ θα πω, πόσο μπορεί να κοστίζει?
6: Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μία ανακαινισμένα λιγοστά ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή ήταν διαθέσιμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
5: Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, για να κάνουμε την κουβέντα λίγο πιο πρακτική. Γι' αυτό σας διακόπτω. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους, είμαστε μια ηλικία που τα παιδιά μας πλέον σπουδάζει. Εμένα ο γιος μου είναι 18 χρονών και καταλαβαίνετε ότι έχω και εγώ πολλούς φίλους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Όταν ακούω, ας πούμε, για ανακαινισμένα σπίτια, στην Κομωτινή για παράδειγμα, 800 ευρώ. Λοιπόν, ή 600 ευρώ ή 500 ευρώ. Πώς θα πάει ένας φοιτητής να σπουδάσει? Πώς θα πάει ένας? Πόσες δουλειές πρέπει να κάνει? Λέγαμε εσύ πριν με τον κύριο Καρούζο ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δεύτερη δουλειά και δουλεύουν ως διανομής. Όχι μόνο ως διανομής, και Σάββατο και Κυριακή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαγορευτικά αυτά τα ενίκια.
6: Κύριε Χριστουλιά, εγώ θα σας αναφέρω το εξής.
5: Σας ακούω, έχετε όσο χρόνο θέλετε. Δεν σας ξαναδιακόπτω.
6: Σήμερα, σύμφωνα με την Κομισιόν, το κόστος φοίτησης ενός νέου ανθρώπου σε μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας είναι ο βασικός λόγος είτε να πάει σχολή να γραφτεί, είτε να ολοκληρώσει σπουδές του. Επομένως, πλέον είμαστε μια χώρα που, σύμφωνα πάντα στοιχεία της Eurostat, το 85% των νέων μας ηλικίας 17-24 ετών, κατά κύριο λόγο οι φοιτητές, αυτή είναι η ηλικιακή ομάδα, σε ποσοστό 85% διαμέρισμα παιδικών του δωμάτιο, που σημαίνει ότι τα τελευταία 2-3-4 χρόνια ο σημαντικός παράγοντας για να επιλέξει ένα παιδί τη σχολή που θα πάει να σπουδάσει είναι αν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι δίπλα στην κύρια κατοικία, δηλαδή στην ίδια πόλη, ή αλλιώς αν ο μπάσκετ έχουν 500-600 ευρώ το μήνα, τουλάχιστον για το ημίκιο για μόνο καταβάλλον. Γι' αυτό το λόγο είδαμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ότι περίπου 400 επιτυχώντες συνολικά δεν εγγράφηκαν. Εδώ το σημαντικό είναι το εξής. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Αλλά το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι οι 9 επιτυχώντες ήταν στην ιατρική σχολή και οι 20 ήταν σε υποτεχνικά τμήματα από τους ιατρολόγους μηχανικούς. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί το οποίο είναι, έχει αριστεύσει, δηλαδή κάποιος για να περάσει στους ιατρολόγους μηχανικούς, στο Πανεπιστήμιο των Πατρών ή αλλιώς στην ιατρική στην Πάτρα, συζητάμε για 18,5-19, τουλάχιστον 18,5-19.000 μόρια. Όμως αυτό το παιδί αντιλαμβάνεστε στην οικογένειά του, έχουν ομοχθήσει από κοινού και με φροντιστήρια και με ιδιαίτερα για να μπορέσει αυτό το παιδί να επιτύχει στη σχολή που επιθυμεί. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία ζωής. Κάποιος που βάζει στόχο την ιατρική, αντιλαμβάνεστε, το σκέφτεται και το θέλει πάρα πολύ. Δεν είναι μια σχολή όπως όλες τις υπόλοιπες, χωρίς να προτιμώ καμία σχολή. Και αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί δεν πήγε να γραφτεί και δεν πήγε στη σχολή. Αυτό το παιδί δεν πήγε καν να γραφτεί. Άλλο να γραφτεί και να πει: ξέρετε, γράφω όμως πανεπιστήμιο, αλλά δεν θα παρακολουθήσω. Θα ξαναδώ στους Πανελλήνιους, αλλά κατάω τη θέση. Μήπως πάω, μήπως αλλάξω τα πράγματα.
5: Προσέξτε. Διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα ενίκια. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με άλλα έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Ξεκινάει με το ενίκιο που ο φοιτητής δεν πάει για τρεις μήνες διακοπές και λέει ότι θα πληρώσω τρεις μήνες ένα ενίκιο. Δεν πειράζει να είναι και 5 ευρώ παραπάνω, 10, 20, 50. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ο φοιτητής κάνει έναν προϋπολογισμό τετραετίας. Άρα βλέπουμε εδώ τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει καλό απόγευμα από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Όμως οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια ελοφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο σε φοιτητική εστία, στη Λέσχη για φαγητό. Τα εισιτήρια και η κάρτα περιορίστων διαδρομών είναι πανάκριβα. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και μια αγωνία από όλον τον κόσμο, ο οποίος βλέπει ότι για να σπουδάσει ένα παιδί πρέπει να κάνει 2 και 3 δουλειές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε.
6: Έχετε από το δίκιο, ξέρετε κάτι όμως. Κάποιος από αυτή τη στιγμή θα πει ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα. Ότι αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής μπορεί να πάρει 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000, ακόμα και 2.500 ευρώ, εάν αυτή τη στιγμή σπουδάζει στην περιφέρεια ή αλλιώς θα συγκατοικήσει. Είναι συγκεκριμένα τα επιδόματα και αυξάνονται. Και με ένα κριτήριο εισοδηματικό για τους γονείς, την οικογένεια, που είναι 30.000 ευρώ. Και αν έχει και δεύτερο παιδάκι, πα σε 3.000 ευρώ. Αν έχει ένα παιδάκι, σε 30.000 ευρώ. Εδώ αναφέρουμε το εξής. Κανείς δεν λέει ότι αυτά τα επιδόματα είναι κακά ή δεν είναι επιδόματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν κάνετε ένα βασικό ερώτημα. Όταν αφήσει μια συζητάει αυτά τα κοστολόγια και ο γονέας θα εισπράξει 1.500 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν το παιδί μένει μόνο του στην περιφέρεια, ή αλλιώς και 2.500 ευρώ, αν το παιδί απλώς συγκατοικεί. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα χρήματα που δίνει η πολιτεία είναι για ένα, μάλιστα, δύο, τέσσερις, δυο μήνες.
5: Ανοίξε
6: και οι υπόλοιποι μήνες.
5: Βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία, ανοίξτε παρένθεση να απαντήσουμε εδώ στον φίλο μας τον Τόρπη, ο οποίος μας λέει συγγνώμη που σας απασχολώ. Μα δεν μας απασχολείς, αγαπητέ φίλε. Αυτός είναι ο ρόλος της εκπομπής. Να μπορούμε να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα και αυτό θα κάνει τώρα ο κύριος Μπάκας. Λέει, είναι σωστό να μου κάνει αύξηση κάθε 2 χρόνια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού?
6: Η απάντηση είναι εξής. Αυτό είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Εάν αυτή τη στιγμή ο ενοικιαστής στην αρχή του μισθωτήριου συμβολέου δέχτηκε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει αυξήσεις, σαφώς είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Από εκεί πέρα, αν δεν αναφέρεται αυτή η αύξηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχουν υπογράψει τα δύο μέλη, δύο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αύξηση, η οποία δεν είναι μια αύξηση η οποία δεν καταγράφεται μέσα στο συμφωνητικό. Εάν στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν γράφεται καθόλου η αύξηση ανά έτος, η μόνη δυνατότητα που έχει ο ιδιοκτήτης είναι το 75% του τιμαρίθμου. Δίνει να προσαρμόζεται το ενίκιο κάθε χρόνο σύμφωνα με τον πληθωρισμό στο 75%. Εδώ να τονίσουμε κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενοικιαστές. Ακόμα και σε ένα μισθωτήριο που μπορεί να κάνουν για ένα έτος, επειδή ο ιδιοκτήτης μπορεί να του πει: εγώ το κάνω για ένα έτος και ανανεώνουμε ένα έτος, οπότε πολλές φορές είσαι δέσμιος, να γνωρίζουν οι ενοικιαστές ότι βάσει του νόμου το μικρότερο χρονικό διάστημα για τις φοιτητικές μισθώσεις είναι 3 έτη. Επομένως, είναι καλυμμένη η κανονικότητα ακόμα και αν έχουν υπογράψει μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους.
5: Μάλιστα. Άρα, για 3 χρόνια δεν μπορεί κάποιος, από ό,τι καταλαβαίνω, να σου αυξήσει το ενίκιο.
6: Μπορεί να το αυξήσει. Ναι.
5: Αλλά...
6: Εάν, ακούστε, μπορώ να αυξήσω το ενίκιο εάν αναγράφεται μέσα στο επιστοτήριο συμβόλαιο που έχει υπογράψει.
5: Μάλιστα, αν δεν αναγράφεται αυτό, λέω.
6: Αν δεν τίποτα, πάμε στο 75% του τιμ αλήθεια μονάητος.
5: Μάλιστα.
6: Για αυτόν τον λόγο.
5: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Μπάκα. Θα σας πω κάτι. Είναι ντροπή. Εγώ καταλαβαίνω τους ιδιοκτήτες και καταλαβαίνω ότι έχουν μια περιουσία και θέλουν να την αξιοποιήσουν και έχει αυτή η περιουσία φθορές και έχει φόρους και θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αλλά όταν λες έναν Σεπτέμβρη για παράδειγμα ότι θα πάρεις αυτό το σπίτι των 50 τετραγωνικών 500 ευρώ και έρχεται τον επόμενο χρόνο και σου λέει 600 ή 570 ή 650, δεν είναι κανονικό τώρα αυτό. Δεν είναι κανονικό. Δεν λέω ότι γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες. Εγώ θέλω να πιστέψω καλόπιστα, μάλλον να πω ότι μπορεί να γίνεται από ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό των ιδιοκτητών. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έχει γίνει η στέγη το μεγαλύτερο άγχος για τους πολίτες. Το κύριε μεγαλύτερο άγχος. Δηλαδή, φαγητό θα πει: θα φάω μια μακαρονάδα. Θα φάω μια μακαρονάδα. Κύριε, το ενίκιο, αν δεν το δώσω, θα με πετάξουν έξω.
6: Κύριε Χριστόλια, να κάνω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Αρχικά, να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μέσω πανδημίας κορονοϊού δεν απαγόρευσε τις αυξήσεις ουσιαστικά στα ενίκια, ακόμα και με τον αριθμό. Όλες οι χώρες πήραν μέτρα συγκεκριμένα τα οποία απαγόρευσαν τις αυξήσεις και σε επαγγελματικές και σε οικιστικές.
5: Εδώ σε επαγγελματικές τι ισχύει, δεν ισχύει τα τρία χρόνια. Που μας λέει εδώ και η φόρσα πάω κάρα.
6: Ισχύει κανονικότητα η τριετία, απλά υπήρχε ένα πλαφόν. Μάλλον υπήρχε ένα πλαφόν στις αυξήσεις. Δηλαδή δεν μπορούσε να αυξήσει το ενίκιο ακόμα και με τον τιμάριθμο, λόγω των πληροφοριστικών πιέσεων. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που θεσμοθέτησε το συγκεκριμένο μέτρο αποκλειστικά και μόνο για τις επαγγελματικές μισθώσεις και όχι για τις οικιστικές όπως έκαναν οι υπόλοιπες χώρες. Το δεύτερο σημαντικότερο σημείο για μένα είναι το εξής. Ότι ένας ιδιοκτήτης που έχει ένα δικό του σπίτι έχει τη δυνατότητα να ζητά ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει. Δικό του είναι. Έχουμε ελεύθερη αγορά. Επομένως, είναι πολύ λάθος, σαν λογική στο μυαλό μας, να έχουμε ότι υπάρχει ένας κακός ενοικιαστής για τον ιδιοκτήτη και ένας κακός ιδιοκτήτης για τον ενοικιαστή.
5: Συμφωνούμε.
6: Θέλω να πω γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσει η πολιτεία. Όταν η πολιτεία δεν υπάρχει σε αυτή τη σχέση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μιλάμε για βαθιά στεγαστική κρίση, για μια κρίση η οποία είναι μείζον κοινωνική πλέον.
5: Καλά, έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας εδώ. Μου έχουν έρθει ένα σωρό μηνύματα για το ανακαινίζω, μου λένε για χίλια πράγματα. Φοιτητής, μισό λεπτάκι. Φοιτητής, τώρα θέλω να το απαντήσουμε αυτό. Δηλαδή, συνηθίζεται τώρα σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι λίγο πιο τουριστικές, να το πω έτσι, να λένε έλα το Σεπτέμβρη και φύγε τον Μάιο, τον Ιούνιο.
6: Ναι, και στην Καλαμάτα και αυτό και στα Χανιά και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Εδώ έχουμε δηλώσει.
5: Και πώς ξαναβρίσκει μετά ο φοιτητής σπίτι.
6: Είτε έχουν συμφωνήσει διαλόγου με τον ίδιο και του έχει πει έλα πάλι τον Οκτώβρη, είτε ξαναμπαίνει στη διαδικασία όλα αυτά τα άνθρωπα.
5: Ο Ηρακλής τώρα. Ο Ηρακλής, επειδή έχουμε δύο λεπτά, τα πηγαίνω γρήγορα τα μηνύματα και τους ευχαριστώ όλες τις φίλες και όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους. 600 ευρώ σύνταξη, λοιπόν, πώς θα δώσω τα 400 για ενίκιο.
6: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ηρακλής, διότι σύμφωνα με την Eurostat, το 66,3% των ανθρώπων που είναι άνω των 65 ετών, είναι συνταξιούχοι, δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος του κόστου στέγασης. Το
5: δηλαδή,
6: στην Ευρώπη είναι 22%. Ναι. Που σημαίνει ότι πάνω από έτσι.
5: Για να έχουν ένα σπίτι, δαπανούν το 40%.
6: Πάνω δηλαδή, από το 40%.
5: Δηλαδή, ένα 65, να το πω έτσι, δαπανά πάνω από το 40% για το κόστος στέγασης, χωρίς να το έχει θερμάνει. Άμα πει και να το θερμάνει.
6: Ακριβώς,
5: κακό που μας βρήκε.
6: Εδώ είναι ένα θέμα σημαντικό να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει social media κοινωνικές ομάδες για να βγουν συγκάτοικο. 65.000 μέλη έχουν αυτές οι ομάδες, να ξέρουν.
5: Τι να κάνουμε. Και συγκάτοικο και με συγκάτοικο θα μείνουμε τώρα και ό,τι χρειαστεί. Από το να μην μείνουμε.
6: Τι να πω. Είναι λογικό ένας άνθρωπος που είναι 65 και 70 ετών να το βάλουν σε εργασία να βρει συγκάτοικο, λες και είναι φοιτητής 18χρονος.
5: Σας ευχαριστεί ο Τόρπι τώρα. Σας ευχαριστεί, κύριε Μπάκα, για τις απαντήσεις που δίνετε. Σας ευχαριστεί ο κόσμος. Να λέμε και τα καλά. Πείτε μου, ολοκληρώστε με αυτό, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
6: Ήθελα να πω το εξής. Ότι λέμε στους φοιτητές ως λύση στην κατοίκηση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη λύση για τους ανθρώπους που είναι άνω των 65 ετών. Θέλουμε μια άλλη λύση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και να μας να βρούμε και έτσι κάνα έτσι πιο ευχάριστο θέμα. Κάποια Κυριακή, ίσως μεσημέρι εκεί, να κάνετε μια μικρή ανάπαυλα στο μεσημεριανό σας και να τα πούμε εδώ στο Real FM.
6: Με χαρά μεγάλη.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Μπάκα. Μαρία, τα είπαμε όλα. Είπαμε για σούπερ μάρκετ, είπαμε για ενοίκια, είπαμε για καύσιμα. Αύριο, μήπως κάνουμε κανένα έτσι πιο χαλαρό θέματα. Θέμα, ξέρεις, για κόκκινα δάνεια, για τέτοια πράγματα. Ακόμα πιο χαλαρό, για 120 δόσεις. Έχει αύριο. Αλλά θα σου έχω ένα ωραίο θέμα αύριο που θα σε πάω σε όλο τον κόσμο να δεις που βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα. Θα σου πω χώρες που ίσως και να μην τις ξέρεις. Και θα σου πω εκεί ότι υπάρχει φέτα για που εξάγουμε. Να κάνουμε έτσι και ένα θέμα διαφορετικό. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 3. Σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Πολλά τα μηνύματα θα τα απαντήσουμε και αύριο, που θα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την συνάδελφο τη Λίντα Γιαννοπούλου. Στην συνέχεια ξεκινά το μυστικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ μην ξεχνάτε στις 7 είχε το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
9: αυτή τη

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Βουλγαρία. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το ξενοδοχείο της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που έχει καταλύσει στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αναμετρήσεων για το Nations League επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι ωραίο γίνεται στην εθνική και εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους παίκτες, προσθέτοντας εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Αύριο στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Περισσότερα από το φιλάθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
4: Έντονες βροχές ανατολικά, επιρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

αφύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται.

0: Real FM.
1: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελε.
9: Το FM στους 103,3.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
7: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
13: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες.

0: του Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
5: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι?
5: Η ώρα είναι 5.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης.

Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ζήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Plateau FM στους 103,3.

0: εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα. Με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: 100FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικονομικές εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Καλημέρα. Καλησπέρα.
9: Καληνύχτα.
8: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακά. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβέλα.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: είσαι μόνο.
1: Άντε σα θες, αγάπη μια και μόνο. Κι όλη η ζωή μου θα διαβεί με το δικό τσιπώνο.

έδωσε η μόνη αφορμή το δάκρυ να προβάλλει. Μην απορείς, μην απορείς, μην απορείς, σαν με θωρείς με μάτια δάκρυ.

se sema. Άνε μπορούσα, άνε μπορούσα να γελώ στο κάθε στιγμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: στους 103,3.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεση

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
7: αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
8: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: 11. Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3 μεγακύκλους των FM.
1: Η ώρα είναι 12. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.